0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: πρωί-πρωί, χασμουριτό με διάθεση ηχητικής εκφοράς λόγου, σαν να φτάνει σε οργασμό ρινόκερος. Ξύπνα, ξύπνα μωρό μου, είναι Δευτέρα. Τι Δευτέρα μωρή, έτσι που το πατάς θα μπει όπισθεν. Πατητή, Volkswagen forever. Μα ξύπνα σου λέω, τι να κάνω με την όπισθεν. Να σε παρκάρω. Δεν βλέπεις, έχω 800 κιλά έχεις γίνει. Μπήκε στο smart και αυτό γίνει ηλίθιο. Δευτέρα λέει ο άλλος. Σαλάκια.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύ, θα έχεις το γάλα ρε.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι καν Δευτέρα. Είναι Τρίτη. Τζάμπα την όπισθεν. Ω, το χαλί. 3, 2, 1, go! Οι μυστικιστικές γραφές επαληθεύονται. Ο καιρότς γαρεγκίτς. Θα είναι Τρίτη και θα μοιάζει με Δευτέρα. Το άλλο που έχετε εφαρμόσει πολλοί από τους ακροατές μας στο πεφτιλίκι σας θα είναι μπάζο και θα φαίνεται πανέμορφη. Το αλκοόλ διαθλά λιγάκι το εσωτερικό κριτήριο. Επανέρχεται μετά όμως, θα σας ξανάρθει. Την άλλη μέρα το πρωί που θα σηκωθείτε, θα χασμουριθείτε, θα πάτε να αγγίξετε το πανέμορφο πλάσμα που έχετε γύρω σας. Όταν λέμε γύρω σας έπρεπε να πω δίπλα σας, αλλά τόσο που είναι το πανέμορφο πλάσμα το έχετε γύρω σας, θα ουρλιάξετε οξοπούς θυμ θυμ σονγκόκου από το κρεβάτι μου και εκείνη θα απαντήσει, εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα. Η πρώτη φορά που δεν θα βρίσουμε την Τρίτη, αλλά καλή ώρα για να μην ξεχνιέτε, πούσου μωρή, για την προηγούμενη και την επόμενη. Αυτήν όμως δεν μπορούμε να τη βρίσουμε, γιατί είναι παράξενο πράγμα. Έχει ντυθεί Δευτέρα. Κοίτα να δεις την κάρια να πούμε, να μην ξέρουμε ούτε πού βρισκόμαστε. Το σίγουρο είναι ότι εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον τηγανιτό φραπουτσίνο για ένα ακόμα πρωινό. Το πρώτο της εργασάιμης που είναι κουτσουρεμένη. Προσοχή στο κου. Μην μπει κανά που, γιατί μετά δεν είναι ερώτηση. Είναι άλλο το να στο έχουν κουτσουρέψει και άλλο το καλή διασκέδαση, θα σου μείνουνε μελανιές. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και έχουμε και καινούριο ακροατή. Ναι, δεν ανήκει στο Homo sapiens, γιατί τα Homo sapiens είναι ηλίθια, δεν μας ακούνε, δεν μπορούν να πιάσουν το καλλιτεχνικό ταπεραμέντο της εκπομπής, αλλά ανήκει στην κατηγορία των πουλιών, τα οποία συχνά πυκνά οι Homo sapiens κατηγορούν για τις σεξουαλικές τους επιλογές, αλλά είναι μια άλλη τώρα τέλος πάντων ιστορία αυτή. Χαιρετίζουμε το πουλάκι του οποίου... Άχου το πουλάκι. Γιατί λέμε στα πιτσιρίκια άχου το πουλάκι? Έχετε δει ποτέ κανένα να πετάει? Δηλαδή ούτε με τα φτερά της φαντασίας δεν πετάνε αυτά. Και όταν θα μεγαλώσετε εσείς τα αγοράκια που σας λένε για το πουλάκι, να ξέρετε θα σας τα κουτσουρέψουν και σε εσάς. Αλλά τέλος πάντων, χαιρετίζουμε το καινούριο πουλάκι, το οποίο δεν ξέρω την ονομασία του, τον έχω ονομάσει Snooze, διότι κάνει ακριβώς τον ήχο που θα σας περιγράψω, δεν έχει καμία υπερβολή αυτό. Ξυπνάς πρωί-πρωί να πούμε και 5,5 ώρα έχει έρθει το πουλάκι, ο κύριος που το κρατάει, ποιος είναι, και κάνει του-του-του-του, ρε καραγκιόζι. Ο υπτάμενος Snooze να πούμε και... Εν τω μεταξύ δεν πιάνει, δεν σταματάει. Είχα βγάλει το κινητό έξω και του έλεγα, να κοίτα πως γίνεται. Του βάζεις το, του κάνεις fingering στην οθόνη και για λίγο σταματάει, τίποτα αυτό. Του-του-του-του και το χαιρετίζουμε τέλος πάντων, γιατί είναι ο καινούριος ακροατής της εκπομπής. Όλοι οι υπόλοιποι είστε παλιοί ακροατές. Και ακροατές να μην είσαστε, είστε παλιοί, γιατί η στόχευση αυτή στο μεσήλικα που έχουμε κάνει εδώ πέρα έχει αποτύχει παταγωδός. Αρχικά ξεκινάμε τις εκπομπές με άγχος. Δεν έρχεται ένα μήνυμα να πούμε και δεν ξέρουμε, ζείτε, πεθάνατε, το πιθανότερο είναι το δεύτερο. έχει συμβεί απανωτά εδώ στην εκπομπή. Είναι άσχημο το πράγμα, αλλά είναι ακόμα πιο άσχημο το πράγμα να είναι και το πουλάκι που κάνει τούτου. Και είναι για πρωινό ξύπνημα. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο, πρωινό Τρίτης που μοιάζει με Δευτέρα. Και δεν μπορώ να τη βρίσω τώρα. Κοίτα να δεις, να πούμε Τρίτη, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Επίσης μπορεί και χίλια συγγνώμη. Είναι η συνήθεια. Είναι αυτό που οι παντρεμένοι φίλοι θέλετε να γυρίσετε το πρωί, να αγκαλιάσετε την αγαπημένη σας, να τη χαϊδέψετε στο μάγουλο και να της πείτε, ας πούμε, πόσο όμορφα έχουν περάσει τα προηγούμενα 15 χρόνια μαζί της, και ξυπνά τα πάνω να πούμε. Και όταν αυτή αντιδράσει και σας πει τι είναι αυτό το πράγμα, πάρτο από τη μούρη μου, της λέτε χίλια συγγνώμη. Ήταν η τουαλέτα η κατηλημένη. Τέτοιο πράγμα ακριβώς, αλλά δεν πειράζει. Με κέφι και ενθουσιασμό θα υποδεχτούμε αυτό το παράδοξο το ημερολογιακό, καθώς προέρχεστε κιόλας από τριήμερο, σας είδα εγώ. Φύγατε σοριδών και έτσι η βλακεία δεν είναι ότι φεύγετε. Αυτό είναι καταπληκτικό, είναι ωραίο, μας αρέσει. Γιατί διάολο γυρνάτε, δηλαδή δεν το βλέπετε? Το έχουμε πει, η μήτρα της ηλιθιότητας είναι αυτό το πράγμα, να πούμε, να κάνεις το ίδιο πράγμα, την ίδια λύση να την εφαρμόζεις στο ίδιο πρόβλημα, αφού έχεις 800 φορές ότι έχει αποτύχει. Καλά κάνετε και φεύγετε. Μια χαρά. Γιατί γυρνάτε, λέει, ποιος κάσε και σκέφτηκε. Α, ήρθα στην εξοχή, εδώ είναι υπέροχα. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει άγχος. Όχι, θα γυρίσω πίσω στην Αθήνα μέσα στο σκατφίδι. Μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο που είχαν. Είναι πάρα πολύ αστείο. Δεν θα το πω όλο τώρα γιατί είναι τόσο αστείο. Οπότε να κρατήσουμε λίγη διάθεση για την υπόλοιπη εκπομπή. Αλλά που τους είχαν πάει στην κόλαση, να πούμε, και τους μεν τους πυρονίζανε στον ποπό. Άκου κάτι πράγματα και τώρα. Να σε διάολα στην κόλαση. Να σε βασανιστής. Α. Όχι τίποτα βιτάτζες, να πούμε, αυτοί που γλύφουν τα πυρούνια μετά, να πούμε, το ποποπυρούνισμα για να είναι καινούρια μετά. Δηλαδή τι αίδιες είναι αυτό. Τέλος πάντων. Και να σου πούνε τι δουλειά. Θα πάω να πυρουνίσω τον ποπό των άλλων. Ναι, γιατί έκανα αμαρτίες. Ήθελε τη γυναίκα του πλησίον του. Δεν την έβλεπες, ρε καραγκιόζη, πως είναι, δηλαδή. Μέχρι να πλησιάσουμε τον πλησίον, νομίζαμε ότι είναι πολυγαμικός. Στο τέλος καταλάβαμε ότι είναι μία μονάχη G. Δεν το βλέπες. Αυτό ήταν αμαρτία. Αμαρτία είναι αυτό που έκανες. Τέλος πάντων. Και από τη μία είχε αυτούς που τους πυρουνίζανε, από την άλλη ήταν κάτι παράξενο, δεν είχαν πυρούνια και τους σοδομίζαν οι διάολοι. Τώρα άλλη δουλειά κι αυτό. Μετά τον βασανιστή Α, διάολο, έχει τον βασανιστή Β. Εγώ κάθε μέρα είμαι με το πυρούνι στο χέρι, εσύ. Μα είναι δυνατόν τώρα? Τι διάολος είναι αυτός? Τι διάολο είναι αυτό που έχει στο χέρι του? Δηλαδή πραγματικά ούτε στην κόλαση δεν θα γλιτώσουμε. Αλλά τέλος πάντων. Και πιο δίπλα υπήρχε μια λιμνούλα γεμάτη Oh shit. Ήταν τίγκα στην πολιτική σκέψη, περισσεύει και το έχουμε. Και ήταν μερικοί που νομίζαν ότι είναι χαρούμενοι. Αυτή λογικά είναι η αστική τάξη, η δικιά μας τώρα. Οι οποίοι ονομάζονται αστική τάξη, διότι από αυτό το αστικό θα χρειαστεί να πάρουν το υπεραστικό όταν γίνει τίποτα, γιατί δεν έχουν ούτε καν αυτοκίνητο, με το κτέλ θα φύγουν. Αλλά τέλος πάντων ήταν αυτοί, να πούμε, και χαιρόντουσαν, γιατί ναι, μεν ήταν μέχρι το λαιμό μες στο σκατφίδι, αλλά ούτε τους σοδομίζαν ούτε τίποτα. Μέχρι κάποια στιγμή που βγήκε ένας και είπε: Χαχά, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Να, και αυτό είναι το αστείο. Ότι τους είπανε αυτοί, νομίζαν ότι ήταν σε καλή θέση. Αλλά τίποτα δεν είναι, γιατί αυτό ουσιαστικά που βλέπαμε ήταν ένα σταντανέ, να πούμε, χρονικά εντοπισμένο. Το κανονικό είναι να βάλεις το κεφάλι μέσα στο σκατί. Και οι αμαρτωλές χρυσόμυγες, όταν για την αμαρτωλή χρυσόμυγα, να πούμε, η κόλαση είναι παράδεισος, τότε το παράδεισος τι είναι? Έχω πολλές ερωτήσεις σήμερα. Μία-μία να τις βγάζω, γιατί εδώ περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σας καλημερίζουμε λοιπόν εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Έχουμε τόσα, μα τόσα να πούμε σήμερα. Να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε, βέβαια. Θα αρχίσω να μιλάω μονάχος μου και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 2/6 που έχει βρεθεί μπροστά. Ήρθε ο Ιούνις, και μαζί με τον Ιούνι ήρθε και ο Τάκης Φωτίου. Τον άκουσα εγώ στο σποτάκι για το μεγάλο πάρτι του σταθμού, που λέει για τις 6 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ έκλεινα εκείνη τη στιγμή, να πούμε, το εγώ, εμού, εμί, εμέ. Και εντάξει, το εγώ, νι, νι, νι, νι, μια χαρά. το αίμου. Ήταν λίγο παράξενο να πούμε. Πήρα τον Τάκη τηλέφωνο αμέσως. Δεν μου απάντησε, με είχε γράψει στο Ιουνινινινινι του, που είναι ο Ιούνιος, που είναι μονάχα δικός του, γιατί είναι ο προπομπός μήνας των γενεθλίων μας, που είναι Ιούλιος. Αλλά τέλος πάντων έχει έρθει ο Ιούνιος και ήρθαν και οι ζεστούλες οι πρώτες. Μισό λεπτάκι να βήξω. Ωραία. Είναι καταπληκτικό, γιατί είδαμε για πρώτη φορά φέτος τον ποπούλι μας να υδρώνει. Ακούσαμε τον καταπληκτικό αυτό ήχο που σας ακολουθεί από τούδε και στο εξής, μέχρι νομίζω τα μέσα τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι εδώ. Σαν φωνή της συνείδησης φεύγει από το μυαλό και πάει που νομίζετε. Πάει στον γκολφ η θυμσάς. Είναι αυτός ο ήχος ο καταπληκτικός που περπατάτε και κάνει. Πάτε να κάτσετε και κάνει. Σηκώνεστε να πούμε πάνω να περπατήσετε. Αυτός ο καταπληκτικός ήχος είναι πλέον μαζί μας. Ιδρωμένοι ποπούλιδες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Αλλά να σας θυμίσω ότι εμείς είμαστε οι χειμωνάκηδες και αυτό το πράγμα το καλοκαιρινό δεν το μπορούμε. Δηλαδή το δικό μου τον ήχο πάει στον διάλογο. Δεν μπορώ, το ξένο είναι μαχαίρι, το έχουμε ξαναπεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Το 2 έκτου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας, πατάω το 3, πατάω και το 13 και ξεκινάμε λοιπόν να δούμε, έχει γλυκάκια, έχει τι γλυκάκια να έχει, δεν σας το είπα, έχω σχέση, ναι, έχουμε πλακωθεί, είμαστε στις αρχές της σχέσης μας και είμαστε εκεί που κάνουμε το σεξ ανελέητα, όπου βρεθούμε. Εδώ, το σεξ, εκεί, το σεξ. Και μάλιστα κάνουμε συνεχώς τα προκαταρκτικά. Την έχω τρελάνει στο γλυφοκούτι. Αυτό το προϊόν πραλίνας φουντουκιού που έχει γεύση τσουρέκι μου έχει πάρει τα μυαλά. Έχω κάνει διάφορα ακόλαστα πράγματα και μάλιστα δοκίμασα στην αρχή, γιατί αυτά γίνονται στις αρχές της σχέσης, να δώσω και ένα στίγμα μικρής ανομαλίας, να πούμε, λέω, να το ξέρει μετά, μην μου πει ότι πώς σου προέκυψε. Και έτσι έκανα και τρίο, περήφανα σας το λέω, δηλαδή, το οποίο δεν ήταν τρίο, ουσιαστικά ήταν πεντάο, το οποίο το έχω αντιμετωπίσει και σαν συνειρημένο, να πούμε, πεντάο, αλλά τέλος πάντων, είναι, γιατί έβαλα αυτό το προϊόν που έχω ερωτευτεί. Έχω γράψει ποιήματα, έχω μείνει ξάγρυπνο το βράδυ, την έχω πάρει αγκαλιά όλο το βράδυ, να πούμε, να μην κλαίει, που είναι μονάχη τζι μέσα στο ψυγείο. Αυτό το προϊόν, το πραλίνα φουντουκιού με τσουρέκι, το έβαλα μαζί σε παγωτό τρεις γεύσεις. Τρεις γεύσεις. Τώρα μου έχει τύχει να γλύψω και μπαργούμα και να έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το παγωτό ήταν φιστίκι, κρέμα, σοκολάτα. Η μπαργούμαν ήταν πορτιέρι, τυχαίος περαστικός και τυχαίος περαστικός 2. Αλλά τέλος πάντων. Και μετά για ακόμα πιο κίνκι διάθεση, έριξα και τρίματα από νεκροτσούρεκο επάνω. Παιδιά, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είμαι παλαβά ερωτευμένος. Τη θέλω, την ποθώ. Και κάτι τέτοια πραγματάκια. Oh my love is like a red red rose that's newly sprung in June. Oh my love is like a melody that's sweetly playing in tune. Το ξέρατε? Δεν το ξέρατε. And I will love you still my dear till all the seas gone dry. Till all the seas gone dry and the rocks melt with the sun. Θα μου πείτε γιατί τις θα λέω στα αγγλικά. Δεν καταλαβαίνει η ηλίθεια να πει. Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος. Έλα μωρή αρρώσια, ο Έρασμος. Αυτό που στην εφηβική ηλικία είναι καταπληκτικό, γιατί έρχονται να πούμε οι ξένες και τους στέλνουμε τις δικές μας, τις χρησιμοποιημένες, και μας στέλνουν κάτι και μετά έρχονται και τις παίρνουν πίσω. Α, στη ρε καραγκιόζη τη Φιλανδή, τι τη θέλεις. Γιορτάζει και ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, να βάλουμε και τον Νεκροφόρο και την Νεκροφόρα, δηλαδή όλοι γιορτάζουν. Ειδικά αυτοί οι συγγενείς που είναι από πίσω και κλαίνε, και οι ακόμα πιο πίσω που γελάνε, να πούμε, γιατί τους έμεινε η κληρονομιά. Για να δούμε τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 1891 θα υιοθετηθεί από τη Διεθνή Έδωση Ποδοσφαίρου, να πούμε, ο κανονισμός του πέναλτι. Πέναλτι, τιμωρία. Και αντί να πάει ο Καραγκιόζης, να πούμε, στη γωνία με τον απόδια πάνω, βέβαια πηγαίνουν, αλλά το λένε κόρνερ. Έχετε σκεφτεί πως θα ήταν η περιγραφή με ελληνικούς όρους? Και ναι. Ο διαιτητής φυρίζει τιμωρία. Σταμάτα. Και τώρα καμουτσίζει στον ποπούλι τον επιθετικό που φέρθηκε βία στον τερματοφύλακα. Και ναι. Ο εξτρέμ πάει στη γωνία. Και καλά κάνει. Μόλις γυρίσει από το παιχνίδι θα έχει γράψει και 100 φορές. Δεν το ξανακάνω. Τέλος πάντων, ήταν μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα του William McCram. Σιγά McCram, βγάλ το έξω να το δούμε. Άντε τώρα να πούμε με τα ονόματά σας. Ο οποίος κάποια στιγμή προφανώς τον είχαν κλωτσίσει. Ανελέητας, λέει, θα σφυρίξεις τίποτα. Ο διαιτητής στην Ιρλανδία ήταν πιωμένος. Τέλος πάντων, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13, για να δούμε. Έχει διάφορα αυτά, αλλά έχω κάνει μια μεγάλη εισαγωγή. Να το 1992 η Ελλάδα θα απορρίψει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας για να ονομαστεί Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Δηλαδή άνω ή κάτω, να μην ξέρεις να πού πας, πάνω πας, κάτω πας. Εδώ αυτή τη διχογνωμία και στο ασανσέρ να το έχεις, να μην λες, πάω με τα πόδια και πας με τις κάλες. Πού να το βάλουμε το κατίνος να πούμε, θα είχαμε καινούρια κρατήρια τότε. Υπήρχε και η προφητεία τότε ότι σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει. Είστε και ηλίθινα, δεν ξεχνάτε. Θυμάσαι πέρσι που σου είχε στείλει το γραφείο 4, τα βαζάκια του. Το 1740 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Ντονατιέντ Αλφόνς Φρασουά. Μέχρι εδώ δεν μας νοιάζει να πούμε. Αλλά το επίθετο Ντεσάντ. Έλα μωρή αρρώστια Ντεσάντ. Ο Μαρκίσιος ρε. Έλα μωρή αρρώστια με τα 150 μέρες στα Σόδομα. Και κάτι τέτοια πραγματάκια. Αυτόν τον φυλακίσανε και του κάνανε διάφορα τέτοια γιατί καλά του κάνανε. Αυτός ήθελε να κάνει το σεξ. Βέβαια ταυτόχρονα επειδή ο θείος του να πούμε ήταν αρχιεπίσκοπος εκεί πέρα να πούμε και είχε καμιά δεκαπενταριά γκόμενες και κάτι ξόγαμα, έβγαινε ο ίδιος και στυλίτευε να πούμε τους μεσίτες θεού και κάτι τέτοια. Τον φυλακίσανε τέλος πάντων η πεθερά του παιδιά. Αυτή ήθελε να τον εβάλει φυλακή και τον κυνήγαγε από εδώ, τον κυνήγαγε από εκεί. Μεταξύ ο κακομοίρης προσπαθούσε να κάνει το σεξ και να προσπαθεί να κάνει το σεξ και να πετάγει την πεθερά σου. Μπα! Πάλι εδώ, τι κάνει την κόρη μου! Ίδιος ο πεθερός σου να πούμε. Και κάτι τέτοια πραγματάκια και βγήκε ο άνθρωπος και έκανε διάφορα έτσι σεξουαλικά, τα έγραψε κιόλας. Τον φυλακίσαν, τον ξαναφυλακίσαν, τον έβαλε και ο Ναπολέοντας φυλακή. Προσπαθούσαν όλοι να τον εβάλουνε. Κανείς δεν τον είχε βάλει όσες φορές ο Μαρκίσιος, αλλά είχε μια ωραία ιστορία. Θα πεθάνει να πούμε 150 χρονών σε βαθιά γεράματα. 150 όχι, ήταν καμιά 75. Και θα γυριστεί και η ταινία και θα δούμε και εμείς κάτι βυζάκια, αλλά σε ποιότητα που είναι λίγο διαφορετικό από το να είναι απλό πορνό. Θα γεννηθεί το 1904 ο φίλος μας ο Τζόνι, ο Βαϊσμίλερ. Έλα μωρή αρρώστια Τζόνι. Το θυμόσαστε, εγώ το θυμάμαι στην παιδική μας ηλικία, βλέπαμε όλοι Τζόνι Βαϊσμίλερ. Ήταν αυτός που έκανε τον Ταρζάν και στον οποίο οφείλουμε να πούμε την κλασική κραυγή. Αυτό το παράξενο που σημαίνει ότι έρχεται ο Ταρζάν κρεμασμένος από μία περικοκλάδα. Ακούγεται λίγο παράξενο, τέλος πάντων. Και από κάτω η τσίτα κρεμασμένη αταρθή. Τον συμπαθούμε πάρα πολύ, είχε βουτήξει από μια γέφυρα να πούμε. Δεν ξέρω αν τον κυνηγούσε η πεθερά του, να ποιος ξέρει. Έχει και κάτι άλλα παράξενα εδώ πέρα. Έχουμε η δικιά μας η Ελισάβετ, θα γεννηθεί σαν σήμερα. Θα κάνει διάφορα τέτοια πραγματάκια αντίσταση. Με το που γεννήθηκε σηκώθηκε και έφυγε να πούμε γιατί είχαμε τους Γερμανούς. Μετά θα γυρίσει. Μετά δεν τον παίζαν οι φιλενάδες του να πούμε και ήθελε να βάλει μια δικιά του φιλενάδα να πέσει και να παίξει και θα κάνει εκεί τα Ιουλιανά, την αποστασία. Θα φέρει να πούμε το καθεστώς γιατί δεν είχε τι άλλο να φέρει. Σε δεν φέρει ένα καθεστώς. Και μετά θα φύγει πάλι να κάνει αντίσταση όλο από το εξωτερικό. Αυτοί οι παιδιά οι παράξενοι φεύγουν και πάνε και κάνουν τον ρελέ όλο στο εξωτερικό. Ένα παράξενο πράγμα. Και διάφορα τέτοια τεράστιες ιστορίες. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Να, θα πεθάνει το 1970 ο φίλος μας ο Μπρους ο Μακλάρεν. Έλα μωρή αρρώστια Μακλάρεν. I am Bruce McLaren of the clan McLaren. Αλλά δυστυχώς αυτός δεν ήταν McLeod και θα πεθάνει. Ήταν ο φίλος μας ο γνωστός οδηγός αγώνων και μηχανικός και ιδρυτής της McLaren. Και τον συμπαθούμε πάρα πολύ. Και τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Να, το 2000 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ. Μη γαμώτο, τώρα μου το λέτε. Θα μου πείτε το 2000 ήμουν φαντάρος. Καλά, θα χάσετε να χωρηθείτε. Τώρα είμαι μια χαρά. Ο Ρώσος οφθαλμίατρος που θα εφεύρει την τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ. το 2000, όσοι θυμόσασταν να πούμε τι γινόταν στη Ρωσία το 2000, ήταν λίγο παράξενο γιατί πήγες σου λέγες «Χα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μου έχει μείνει από τον ψυχρό πόλεμο, ναι, έχω αυτό και μία βόμβα νετρονίου. Να στο ρίξω στα μάτια, χα, καταπληκτικό, πονάς, μη πονάς, πάρε λίγο βότκα». Και έχουμε περάσει, βέβαια ήταν τότε που ήταν από τη σωστή μεριά της ιστορίας. Μετά πήγαν και ξυπνήσανε να πούμε, πήραν τα μπογαλάκια τους και πήγαν από την αρνητική μεριά της ιστορίας και κάτι τέτοιο. Πάλι καλά, Άγιο είχαμε που εμείς. Βγήκαμε από τη σωστή μεριά της ιστορίας, που έχουν βγει όμως καμιά πεντακοσαριά και ξυπνάνε πρώτοι. Εμείς εκεί να πούμε, μέσα στο πάπλωμα της ιστορίας, μας έχουν κατακλάν, μακλάν, μακλάρεν, πώς το πάμε. Έχει μια ποδαρίλα παράξενη, δεν ξέρω, μυρίζει. Αυτό το δυτικό πολιτισμό, να πούμε, να ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Παιδιά, αρχίζει και βρωμάει σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτά είναι περίπου η ταυτότητα της ημέρας. Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας η Τρίτη, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο του φίλου. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και τα λοιπά. Να δείτε μία από τις 800 καινούργιες αφίσες που έχουμε για την παράστασή μας. Και έχω κι άλλες. Και να, ο Βασίλης που λέει, τι να λέει τώρα μεγάλος άνθρωπος, τέλος πάντων. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, Τρίτη λέει. Ελπίσου μωρί. Δεν την ευθύνουμε σήμερα Βασίλη. Δεν την ευθύνουμε, μοιάζει με Δευτέρα. Την λες που πρέπει να δυνάτησε. Και μάλιστα λέει, μετά από τριήμερο, ξανά μάνα, help you, μωρί. Να σε ευχαριστήσω, λέει, για τη χάρη στην προβολή από μέρους σου. Είχαμε παρουσίες από μέλη του ακροατηρίου στην παράστασή μας. Μισό λεπτάκι, Βασίλη μου, δεν ξέρεις πόσο το χαίρομαι. Βασίλη, πραγματικά είμαστε εδώ, να πούμε, για να υποστηρίξουμε την καλλιτεχνική δραστηριότητα από όπου και αν προέρχεται. Και το τρίτο που ήθελα να πω είναι, ρε ηλίθιοι, πάτε και δίνετε τα λεφτά τους, να πούμε, στους πλεμπαίους, στους άγνωστους, στους παρασιτικά διαφημιζόμενους. Πώς θα έρθείτε ρε στο πάρτι να πούμε, πώς θα χαλάσετε τα λεφτά σας, πώς θα έρθείτε μετά στη δικιά μου την παράσταση. Μα τι ηλίθιοι που είσαστε, χαίρομαι πάρα πολύ Βασίλη όταν γίνεται αυτό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Πήγαμε καλά, λέει, τόσο που εκτός από τις 20 και 21 του μηνός μας ζητήθηκε να δώσουμε κι άλλες 2 ή 3. Είσαι με τα καλά σου, στην ηλικία σου αγόρι μου. Στην ηλικία σου τι να πάνε να δω κι άλλες 2 ή 3 τον ίδιο μήνα. Δεν πάνε να δω κι καμιά συμβουλή. Σας χαίρομαι πάρα πολύ και μπράβο σας. Πρέπει να μου πεις πως πήγε και αν ήρθανε μετά να σε χειροκροτούν, να τρίβονται απάνω σου κτλ. Βέβαια καταλαβαίνετε τώρα η ζηλοφθονία, η καλλιτεχνική. Και εμείς πάμε να κάνουμε μία παράσταση. Είστε με τα καλά σας. Λοιπόν, βάζω επισήμως δεύτερη παράσταση. Δεν γίνεται να συναντήσω τον Βασίλη πουθενά στον δρόμο και αρχίσει να μου λέει: εγώ έκανα τρεις, εσύ πόσες έκανες, και εγώ αποδεδειγμένα να έχω κάνει μία. Δεν το καταλαβαίνετε τώρα. Μα με πληγώνετε. Μα μη εκεί, μη. Σταμάτα, τσούζι. Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα, ερωτευμένη. Αχ, Αρχοντή μου, θύμισες. Αχ. Έχω κρατήσει το γλυμμένο κουτάκι από πραλίνα φουντουκιού παύλα τσουρέκι. Και πράω απλά, ανοίγω το καπάκι. Πραλίνα φουντουκιού παύλα τσουρέκι. Και πράω απλά, ανοίγω το καπάκι, σνιφάρω, κλείνω καπάκι.

Το μόνο να πάρει κανένα τηλέφωνο να πούμε εκεί στο γραφείο, αν δει. Το σηκώνει κανένα. Άμα δεν το σηκώσει κανένα, είναι όλα καλά. Αν τύχει και το έχει σηκώσει κανένα, να πούμε. Να σου πω ότι θα μεταλλαχθεί λίγο ο σοσιαλισμός, θα γίνουν άλλα πραγματάκια δηλαδή. Και θα καταλήξουμε όταν όλοι οι άλλοι δουλεύουν 4 μέρες, εμείς να εφεύρουμε μία 8 και μία 1 για τα ένσημα, μην νομίζεις. Να και ο Κωνσταντίνος. Να τους, τέλος πάντων, ζωή σε μας, τι να κάνουμε. Καλό, συμπαθητικό παιδί. Καλημέρα, λουλουδένια μου, σάτε η μύθε του ραδιοφώνου, Αλέξανδρε Πέτρακα. Ε, Κωνσταντίνε, μου την πέφτεις, μη σταμάτα. Σταμάτα, τελευταία μέρα, εργενοσύνη σήμερα. Μετά από ένα τριήμερο γεμάτο τεστοστερόνη, Χρήστο, ελπίζω να πέρασες καλά. Ο τον κακομύρι. Ο Χρήστος έχει εξαφανιστεί, μας έχει κάνει block delete. Νομίζω και στο αισθητικό του κριτήριο θα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Όχι ρε γάμο, ρε Κωνσταντίνε, τελευταία μέρα εργενοσύνης. Θυμάσαι την προτελευταία μέρα της πραγματικής εργενοσύνης πριν παντρευτείς. Εντάξει τώρα, ελπίζω το θυμάσαι εσύ και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Καθώς νομίζω ήταν μια μέρα που επειδή έχει μείνει σαν ορόσημο, είχαμε την πρώτη εθνοσυνέλευση. Νομίζω είχαμε σφαχτεί μεταξύ μας για τα οικονομικά, κάτι τέτοιο. Ήταν και ο Κωνσταντίνος εκεί. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα μου, σάτε μασκοφόρε εκδικητή. Τρίτη σήμερα με double petrication. Ανέρεση, το βράδυ έχουμε μυθολόγιο. Μην ξεχνιέστε. Και άδεια Πασόκ όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Και μετακόμισε στα βόρεια προάστια. Και άδεια μια εβδομάδα. Κώστα, τι έχει συμβεί αγόρι να μου να πούμε. Κερδίσαμε το Τζόκερ και δεν το λέμε. Έρχεται και η απόλυτη ερωτική παράσταση σε λίγες μέρες, όπου παρακαλούμε τις γυναίκες που θα παρευρεθούν να είναι ντυμένες Catwoman. Και μας έχει στείλει εδώ την Catwoman. Κώστα, είναι ντροπή αυτό το πράγμα που έκανες. Είναι ντροπή γιατί σε ερωτευμένο άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Ωραία γάμο το. Μισό λεπτάκι να έχω μια παράλληλη εξωσυζυγική σχέση για λίγο. Και επιστρέφω εδώ στο γλυφοκούτι μας. Γαμώ το πήγε 8:30. Δεν έχω προλάβει να πω τα ωραία. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, πολλά πράγματα πρέπει να σας θυμίσω. Αρχικά ότι είναι Τρίτη και ότι το βράδυ στις 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε εδώ ραδιοφωνικά. Καθώς έχουμε μυθολόγιο, έχουμε αυτή την καταπληκτική εκπομπή που για μία ώρα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Τραβάμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, μύθους, διηγήσεις, όπως θέλετε πείτε το. Τις παρουσιάζουμε εδώ με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε. Και τι ωραία που περνάμε. Και επίσης σας θυμίσω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και αν δεν σας το είπα, είμαι ερωτευμένος με πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Αχ, πέρασε ήδη μισή ώρα που δεν την έχω δει. Πάω να γλύψω το ραφάκι του ψυγείου, που έχω βάλει μέσα το γλυμμένο κουτάκι, που έχω γλύψει το καπάκι. Με κοιτάει ο Μπαρμπαστάθης από πάνω να πούμε χαμογελαστός. Όχι εσένα.

0: πραλίνα μου. Ναι, πραλίνα μου με γεύση τσουρέκι. Κι εγώ δεν το ξέρα. 3, 2, 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε. 4. Πρέπει να βάλουμε. Θα βάλω ένα διαγωνισμό, θα μου επιτρέψει εδώ, αν ακούει ο Σταύρος, επιτρέπεται. Θα βάλω ένα διαγωνισμό όπως κάνουν στις τηλεοπτικές εκπομπές. Για να δείτε πώς γίνεται το σωστό. Να κερδίσετε πολλά, πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά. Είστε πλεμπέοι, είναι πολλά τα λεφτά. Δεν το βλέπεις, είστε φτωχοί. Το πνεύματι, δεν εξηγείται αλλιώς πώς βλέπετε εμάς. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, θα βάλουμε ένα μεγάλο δώρο. Να, ας πούμε, θα βάλουμε. Τι δώρο να βάλουμε. Θα βάλουμε τις δύο παρακείμενες θέσεις στο σημείο που θα κάθεται ο Σταύρος στο πάρτι. Έχουμε βάλει ένα ειδικό σημείο που θα κάθεται. Έχουμε βάλει με χ κάτω, θα το δείτε με μονοτική ταινία. Καθώς τώρα πλέον στην ηλικία που είναι, είχε και γενέθλια της προάλλης, το καταλαβαίνει, τον αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως Ελσίντ παρά ως συνάδελφο εδώ, συμπαραγωγό. Θα το βάλουμε λοιπόν κάπου έτσι ακούνητο, να μένει εκεί πέρα κτλ. Και τις δύο παρακείμενες θέσεις θα τις χαρίσουμε τώρα. Είναι εύκολο. Θα χαρίσουμε δύο προσκλήσεις. Η είσοδος στο πάρτι έχει 10 ευρώ με ποτό. Εμείς θα δώσουμε δύο προσκλήσεις σε κάποιον από τους χιλιάδες από εσάς που θα στείλετε ένα μήνυμα το οποίο κάνει 3 ευρώ. Να πάρετε πολλές φορές. Δηλαδή ο κάθε ένας από εσάς να στείλει 5, 6, 7 μηνύματα, 3, 7, 21. Να μας δώσει 20 ευρώ για να του δώσουμε κάτι πιθανώς στατιστικά που δεν πρόκειται να το πάρει, που κάνει 10 ευρώ. Η παρακείμενη θέση στο Σταύρο είναι καταπληκτική. Ναι, έτσι γίνεται, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Είστε πλεμπέοι συχάματα. Μα δεν το βλέπετε. Το ξεχάσατε. Εδώ είμαστε εμείς να σας το θυμίσουμε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, η Νάντια που λέει καλημερούδια, μοναδική Αλέξανδρε. Έλα. Ωραία τριτούλα σήμερα. Την εύτηκα. Δεν την εύτηκα. Αν ήταν μια οποιαδήποτε άλλη τρίτη, Νάντια μου θα τη έλεγα. Αλλά δεν την εύτηκα. Έχεις και το βράδυ εκπομπή. Έχω. Σε αντίθεση, λέει, με τον έρωτά σου, λέει, που την δοκίμασα, αλλά δεν με τρέλανε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, block delete. Τι δεν σε τρέλανε. Είσαι με τα καλά σου. Ωστόσο, λέει, στο σούπερ μάρκετ, οριακά την πρόλαβα να την επάρω. Έκανες φοβερό πρόμο. Καλά. Δεν χρειαζόσουν πρόμο από μένα για να πας να την επάρεις. Στο σούπερ μάρκετ, στο πάρκινγκ από κάτω, στο μπακάλι. Όλοι ξέρουμε ότι την επέρνεις. Δεν χρειαζόταν από εμάς που θα μας πεις δεν σε τρέλανε τώρα. Βγήκε και η Νάντια. Αρχικά να πούμε, να σου πω κάτι. Δεν έφταιγα εγώ. Αλλά με αναγκάζεις τώρα να σε κακίσω καθώς. Τι θες. Αρχικά εσύ δεν φτάνεις να το ανοίξεις. Άσε με τώρα κακομήρα να πούμε που θα μου πεις για την αγαπημένη μου ότι είναι άσχημη. Δεν σε τρέλανε. Εμένα μου έχει πάρει το μυαλό. Οι γευστικοί μου κάλικες. Άσφαιροι, σαν τα σπερματοζωάρια του Μεσήλικα, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτραγα. Εμένα λέει. Τριτούλα που μοιάζει με δευτερούλα, ένα δόντι λιγότερο. Θοβαρά, Μαρίτα μου. Ο γαμό το καλήθου βδομάδα όμως. Και σήμερα σε έχουμε και διπλό. Win some, lose some. Μη λουδ. Έχουμε μπιφ, λέει. Δικιά μου γκόμενα είναι τώρα. Μαρίτα μου, πήρες και εσύ. Έκανες αυτό το πράγμα που οι άλλοι, το χωρίς το κριτήριο. Ήρθε να πούμε οι άγλυφοι. Πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα έχουν το όνομα γλύφα, γλυφάδα, βλυχάδα. Τώρα ποιος ξέρει ποιος έγλυφε ποιον, αν είναι να πούμε. Και ήρθε τώρα και η απόγονος να πούμε της τσακωμένης με τη γέπτη. Αρχικά η Νάντια, να σας πω κάτι. Αφού τα μαγειρεύει και λέει ναι, ωραίο βγήκε. Τι ωραίο βγήκε. Ούτε οπτικά δεν είναι ωραίο αυτό που βγήκε. Έλα τώρα να πούμε που θα μας πεις εσύ για τα παιδιά. Πήγαινε φάει κανένα ταρτάκι. Ορίστε μας. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, μου έλειψες. Και εσύ Τίνα μου. Αχ, σταμάτα, μία από εκεί. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές στο γυμνάσιο. Απόλυτα αποσυντονισμένοι αλλά με υπέροχη διάθεση. Δεν το έχεις τελειώσει το γυμνάσιο, Τίνα μου. Ακόμα και στις βρύσες είσαι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να το πάρεις απόφαση. Δεν θα έρθει να σε φασώσει κανείς. Δηλαδή τέλειωνε λίγο με το σχολείο, έχουμε και άλλες δουλειές. Σε απολαμβάνω, λέει, στο δρόμο για Καλλιθέα, The Good View. Έχεις πάρει παραμάζωμα και άλλα σχολεία. Τι κάνετε ρε στη ζωή σας, τι να... Να και ο Σταύρος, το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Το δώρο στους ακροατές. Μου λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Θα κάνω δεύτερη απόπειρα να βρω το αντικείμενο του πόθου σου. Αν και κάποια που το δοκίμασε δεν ενθουσιάστηκε. Αν εννοείς αυτή την κάποια που ήρθε και εδώ δεν είναι κάποια, είναι κάμπια. Δηλαδή δεν το βλέπεις. Ήτανε θολά γραμμένο εκεί πέρα. Ήρθε τώρα η Νάντια να μας πει ότι με ποιο κριτήριο, πόσες άλλες έχεις γλύψει ρε Νάντια μου. Εδώ πέρα μιλάς την εμπειρία. Μιλάς το... Βγαίνουμε έξω να πούμε, έχουμε τους ίδιους ακριβώς γευστικούς κάλικες με τους τράγους, οι οποίοι έχουν κάτι αισθητήρια κάτω από τα χείλη και τη γλώσσα τους και αντιλαμβάνονται τις χόρνι κατσίκες. Και έρχεσαι κι εσύ, για βγες στο μπαλκόνι Νάντια μου και κάνε μπε. Ορίστε μας. Μα είναι έχω τσαντιστεί. Χίλια συγγνώμη, θα πατήσω το 3 και το 13 γιατί ξέρετε είναι αυτά στις αρχές μιας σχέσης που όλοι σου λένε ρε φίλε, μα είστε με τα καλά σου. Δηλαδή και εμείς έχουμε καιρό να γάμθει, δεν κάνουμε. Και εσύ λες όχι, την αγαπώ, τη θέλω, την ποθώ. Μισό λεπτάκι θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω. Θα είμαι σοβαρός, θα είμαι επαγγελματίας. Δεν θα αφήσω τα προσωπικά μου συναισθήματα να επηρεάσουν την πορεία της συζήτησης. Θα πάρω ανάσες. Έχω αυτή την ξινομουρίαση γιατί πώς τώρα. Θα έρθει και η πεθερά. Θα έρθει και η πεθερά. Μωρή ξινή, καλημέρα. Κάνε, καλό θα σου κάνει.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ήταν ενάντια. Να σου πω.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, την γνώμη μου είπα.
0: Γιατί την πετάς τη γνώμη σου, παιδε. Δεν θέλουμε τη γνώμη σου. Ποιος σου ζήτησε κανείς. Άκουσες από πάνω να πούμε, Νάντια, σου άρεσε.
1: Εντάξει, να μην την πω την άποψή μου.
0: Όχι, γιατί ελευθερία... Θα λες, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, ένας Πόντιος και η άποψή μου για την Πραλίντα Τσουρέκη. Μα είσαι με τα καλά σου. Έχεις.
1: Πήρα και μία κουτιά.
0: Καλά,
1: γιατί έκανες. Λέω, τελειώσανε.
0: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να τσακωθείτε και να ξαναχρειαστεί να ξαναξεκινήσετε τη σχέση σας εδώ πουθενά.
1: Λες να της δώσω μια ευκαιρία ακόμα.
0: Τι μια ευκαιρία, μόνο ευκαιρίες θα της δίνεις. Ό,τι και να σου κάνει. Άμα τη δεις να.
1: Μέσα την έφαγε ο Αχιλλέας. Που άρεσε τουλάχιστον.
0: Να, ο Αχιλλέας από μικρό και από. Τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Τρελό.
0: Μα ναι. Είναι δυνατόν. Εσύ με πρόδωσες, εσύ δεν το περίμενα από σένα αυτό.
1: Καλέ. Ναι. Δεν είναι τόσο νόστιμη σαν την Μερέντα.
0: Είσαι με τα καλά. Είναι 100 φορές πιο
1: νόστιμη. Σου αρέσει η μαστίχα. Σου αρέσει η μαστίχα, μάλλον.
0: Δεν έχει μαστίχα, έχει σαλέπι. Όχι η λέπι ακριβώς. Είναι αυτό του άπλητου που θα το συναντάς εσύ καθημερινά.
1: Το
0: μαχαλέπι. Αυτό, ναι.
1: Τον κάτι έχει πολύ έντονο.
0: Είναι έντονο, είναι το μαχαλέπι. Τι μαχαλέπο είσαι εσύ, μωρή της, λέω καθημερινά. Λοιπόν, θέλω να της δώσω άλλη μια ευκαιρία για να μην τσακωθούμε, όχι τίποτα άλλο.
1: Θα τη δοκιμάσω και σκέτη τότε. Δεν θα την βάλω πάνω σε.
0: Πού την έβαλες?
1: Τσουρέκι, φρυγανιά.
0: Μην το κάνεις αυτό, παιδάκι μου. Μα είσαι με τα καλά σου.
1: Όχι. Θα την πάρω με το κουτάλι.
0: Σου φέρουν τη Μόνικα Μπελούτσι και λες συγγνώμη να σου δείξω και λίγο ξύσμα Σουζάνα από Μπουρνάζη. Είσαι με τα καλά σου.
1: Εντάξει, θα τη δοκιμάσω και έτσι.
0: Χωρίς κουτάλι. Fingering.
1: Oh.
0: Ναι.
1: Και να την έβαλε και ψυγείο,
0: την έβαλε και στο ψυγείο, δεν την έχω βάλει στην κατάψυξη.
1: Και κατάψυξη. Ναι. Τρώγεται μετά, αυτό είναι πέτρα.
0: Τι πέτρα μου, έτσι μου ήτανε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί. Πριν την κατάψυξη. Έχω ανοίξει το ψυγείο 4 φορές χωρίς χέρια. 4 φορές έχει κλείσει πόρτα, μία φορά ούρλιαξα μόνο που τα αφήσα μέσα δίπλα στο λαμπάκι και με έπιασε τέλος πάντων.
1: Πάντως δεν υπήρχε. Οριακά την είχες εξαντλήσει, έτσι θέλω να σου πω.
0: Την έβαλα και την ξεκαγκάνιασα, ρε σου λέω. Θέλω τώρα, θα πάω μετά, μόλις μετά την εκπομπή. Τυφλά.
1: Άμα βρεις.
0: Τι άμα βρω, εγώ δεν θα βρω, αφού εμένα ξέρει, εμένα αγαπάει. Ήμουνα ο πρώτος της, θα με θυμάται για πάντα.
1: Άμα πρόβαν να εφοδιάσουν.
0: Ναι,
1: εκτός και αν και στη γειτονιά σου δεν την άδειασαν.
0: Θα βρω την εταιρεία και δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω marketing και τέτοια. Θέλω απλά να τους πω ότι τους αγαπώ. Αγαπώ και αυτούς που την έφερα στη ζωή μου. Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό, Νάντια μου? Νάντια μου, τέλος πάντων. Αν και είμαστε τσακωμένοι, αλλά τέλος πάντων. Έλα, ναι, πες κανένα ξενέρωτα από τα δικά σου. Ναι, ναι. Μαγείρεψες, δεν έκανες το σεξ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα συνηθισμένα. Καλά τα. Ναι. Και έκανα και πολλές δουλειές.
0: Α, τι ωραία που πέρασες.
1: Και διάβαζα και μαθηματικά.
0: Αχ, τι ωραία που πέρασες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ωραία. Ανατρίχασες.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν κατάλαβες.
1: Δεν έκανα μπάνιο. Κάλεσα, δεν πήγαμε για μπάνιο.
0: Ναι, ωραία. Γιατί δεν πήγες. Όλος ο κόσμος πήγε.
1: Πήγαινε. Καταρχήν δεν με τραβάει ακόμα, νομίζω θα κρυώνω.
0: Ναι, ναι, ου.
1: Δεύτερον, αυτό εχθέ δούλευε, οπότε δεν ήταν κάτι.
0: Και τι έγινε, δεν μπορεί να πα μόνο σου, πρέπει να πα με αυτό, ναι, ναι. Τι να σε προστατεύσει, να πούμε εμεί σου την πέσουν, ναι. Τι, ότι θα έχετε συζητήσει στην παραλία, εσεί γλύφετε πραλίνε. Αχ, εγώ αυτή δεν γλύφει. Διώξτε την παραλία, παρακαλώ. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Όχι, δεν είναι ωραία, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαμε να πάμε.
0: Συγγνώμη, και είχαμε... δεν μπορούσαμε να με πάρει ένα τηλέφωνο να πάμε οι δυο μας.
1: Να πάμε παρέα, ναι, να αφήσουμε τα παιδιά.
0: Ποια είχε παιδιά τώρα, μάθημα, θα κάναμε είχε... καινούρια. Μη σε νοιάζει.
1: Δεν είχε μάθημα, όχι λες.
0: Ναι, είχε μάθημα. Τι μάθημα είχε.
1: Ναι. Επειδή γράφει σήμερα, είχε στο φροντιστήριο μάθημα.
0: Καλά, αυτά του κάνει. Το έχει αφήσει καθόλου να έχει παιδική
1: εγώ... ηλικία. Πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, στι αρχέ το στέλνει μετά το μάθημα.
1: Να κάνει μαθηματικά, πώς το λένε.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Να κάνει μαθηματικά, παιδάκι μου, τα έχει ξανακάνει τα μαθηματικά.
1: Ήταν μια βοήθεια. Ξέρεις τι πήγε και αγόρασε χθες που δεν τον έχω εγώ σε παιδική ηλικία.
0: Τι.
1: Που με το ζόρι ξύπνησε να διαβάσει, μόλις τελείωσε το μάθημα, η έννοια του ήταν. Πήγε και αγόρασε άλμπουμ και αυτοκολλητάκια. Τι ξεκινάει τώρα, Μουντιάλ.
0: Έχει Michael Knight, έχει Thundercats, κάπου τα έχω, έχω και στρουμφάκια πες του.
1: Τα έχει κι εσύ, γιατί όταν του είπα, τι τα θες πάλι αυτά, μου λέει, γιατί όταν θα μεγαλώσω θα λέω. Έκανα και εγώ αυτό το άλμπουμ.
0: Είδες το παιδί. Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Κάνει τα ενδιαφέροντα. Έχω δεν κάνει αυτά που κάνει η μάνα του. Δεν θα μεγαλώσει και να λέει: εγώ δεν πήγα για μπάνιο. Εγώ έλεγα στους άλλους για τις μερέντες τους και τέτοια. Όχι. Λοιπόν, θα βρω και εγώ το δικό μου το άλμπουμ του Michael Knight. Τι να δοκιμάσω.
1: Είχες εσύ άλμπουμ και τη Lotus την αντίστοιχη.
0: Ποια Lotus, τι μου λες τώρα. Και σιγά τα αμάξι να πούμε. Ούτε fiberglass αμάξωμα δεν έχει. Το πατάς και μπαίνει μέσα. Άσε με τώρα να πούμε.
1: Όχι τόσο ακριβό, την πραλίνα Lotus εννοώ.
0: Το οποίο είναι ούτως ακριβό χωρίς κανένα λόγο. Δεν στρίβει, δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι... Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα πάω γιατί μου προσέβαλε στην κόμενα και δεν είναι ωραίο.
1: Δεν σε προσέβαλα, είπα την άποψή μου.
0: Ναι, δεν τη ρώτησε κανένα. Δεν στη ρώτησε άκουσε κανέναν να βγει να πει να. Α αναζητήσουμε την άποψη τη Νάντια.
1: Ναι. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπου. Δεν πήρε την άποψη του κοινού.
0: Και απ' την άλλη, ρωτήσαμε και την Νάντια και είναι η σοβαρή η απόψη. Πώ έγινε αυτό. Η σοβαρή θα μπορούσε να ήταν σε άλλα πράγματα. Σου την είπα. Αλλά τέλο πάντων.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι, όλα καλά πάντω. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ τσακωμένοι τώρα.
1: Όλα καλά. Όχι, δεν είμαστε. Και να σου πω τι θα πάω να κάνω τώρα.
0: Αχ, έλα, τι, πού θα τριφτείς.
1: Έχω ένα σεμινάριο για κάρπα.
0: Γιατί. Θόου. Να βάλεις και θόου. Είναι καταπληκτική η κάρπα. Θόου. Έχω πάει. Είχα κλείσει εισιτήρια για τα κύθυρα. Τι θα κάνεις.
1: Α, και αυτές. Από κάπα ξεκινάνε και τα δύο.
0: Ναι, ναι, έτσι μου παίρνει και στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πας να κάνεις αυτό το τεχνική αναπνοή.
1: Μεγάλωνε σε μια ωραία ομάδα.
0: Σοβαρά. Τι είναι αυτό που πατάς το στήθος του αλλού για να αναπνεύσει.
1: Θα δω, αυτό ξέρω τι είναι. Τώρα τι να σου πω.
0: Εσύ τι θα κάνεις, τη δοκιμαστική την κούκλα κάτω. Τι, την κούκλα, γιατί σε έχεις ομορφιές σου σήμερα.
1: Ναι. Που το ξέρεις.
0: Καλά, βλέπεις. Φαίνεται αυτό. Σταμάτα. Εντάξει, μπορεί να τσακωθεί καμία, αλλά δεν περνάει. Απλά, το πάθος.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πιστεύω ότι εγώ θα είμαι αυτό που θα μάθω, όχι σε αυτή που θα μου κάνουν.
0: Ναι, να θυμάσαι ότι σκύβουμε. Την ώρα που είναι ο άλλος και του κάνουμε τεχνητές αναπνοές. Δηλαδή φυσάμε, ρουφάμε κιόλας που και που.
1: Φαντάζομαι θα έχουν κάποιες κούκλες.
0: Ναι.
1: Που θα δείχνουν. Του σατανά, φωσκωτές.
0: Έχουν κάτι απίστευτο. Δεν τα αγοράζω. Δηλαδή, ναι. Αλλά θα μου πεις, θα μάθεις μετά.
1: Δεν θα δουλέψω για κανένα τρίωρο.
0: Σιγά που θα σου πάρει τρεις ώρες. Αυτό θέλεις τουλάχιστον 5-6 μέρες προπόνηση για να το καταφέρεις.
1: Α. Δεν ξέρω τώρα το αυτό είναι για τόσο.
0: Ωραία, και θα πας να γλωσσοφιλήσεις κανένα καλό συνάδελφο. Μην γλωσσοφιλήσεις να μου κάνει κακάσχημο.
1: Δεν ξέρω με ποιος θα είμαι, θα δω σήμερα. Φαντάζεσαι.
0: Σας έχουν βάλει τυχαία έτσι, πάτε να γλωσσοφιληθείτε να πούμε.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούμε όλοι μαζί να αποδυναμώσουμε το τμήμα.
0: Τι είναι αποδυναμώσει το τμήμα, αποδυναμώσει, αποδυναμώνει το τμήμα.
1: Δεν τα είπα πολύ ωραία.
0: Όχι, μου ήρθε με τόση να ξέρει μόλι.
1: Γι' αυτό.
0: Μου θύμισε επίσημη ανακοίνωση και θα ξεράσω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, μαθαίνεις όλες τις λεπτομέρειες τρυψίματος στήθους.
1: Οπότε καλά θα πάει η τριτούλα.
0: Και περιμένω με χαρά, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο να μου πεις τι έμαθες.
1: Ναι, πρώτες βοήθειες εδώ, μην ανησυχείτε.
0: Ωραία. Άντε, γεια σου τώρα. Για πήγαινε, ξαναδοκίμασε
1: καλή
0: λίγο.
1: Απόλαυση.
0: Ναι, για ξαναδοκίμασε λίγο να μου πεις.
1: Δεν την έχω εδώ.
0: Καλά,
1: δεν την έχω. Μαζί με την κουβαλούσα.
0: Εννοείται μαζί σου, πάντα μαζί σου, στη σκέψη σου, στο μυαλό σου, στις αναμνήσεις σου, στο κορμί σου, στην αγκαλιά σου, στο βλέμμα σου, στα λόγια σου, στην ανάσα σου. Παντού.
1: Τι πείτε.
0: Παντού, είμαι ερωτευμένος. Φίλια πολλά.
1: Για πολλά.
0: Γεια. Κοίτα να δεις κάτι πραγματικά. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα να πούμε. Να, ο Βασίλης που λέει πήγε πολύ καλά η παράσταση, λέει. Το απολαύσαμε. Εγώ, λέει, κατάλαβα πώς νιώθεις εσύ στις παραστάσεις με τις εκδηλώσεις θαυμασμού του κόσμου. Σοβαρά. Μπράβο, ρε Βασίλη. Ένας να το καταλάβει, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν εκδηλούνται. Να, μόνο ο Μέρλ εκδηλούνται. Βρε ηλίθιε. Είσαι με τα καλά σου, χίλια σου. Μην εκδηλούσε. Μη. Ακούστε τώρα πόσο καλά έχω εκπαιδεύσει το Μέρλι. Μη. Θα σε σκοτώσω. Θα πεθάνεις. Έλα λίγο εδώ. Έλα. Λυπήσουμε. Σε παρακαλώ. Αγάπησέ με. Εγώ σε έσωσα από το δρόμο. Δεν είσαι. Εγώ κατεβαίνω και κοιμάμαι κάτω για να κοιμάσαι εσύ στο μαξιλάρι. Φτού σου κερατά. Είμαι καταπληκτικός σε κάτι τέτοια. Ποιες εκδηλώσεις, ρε Βασίλη. Ποιες εκδηλώσεις, δηλαδή μόνος μου πάω και αγοράζω, να πούμε, τις αγαπημένες μου. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά, θα το αποκαλύψω, που έχω πέσει στο βόρβορο του αγοραίου έρωτα. Δηλαδή πραγματικά αυτό που ακούτε, αν ακούτε κάτι, μισό λεπτό, τραγούδα μωρή. Ήρθε και η καρακάξα κρουστικό δραπανοκατσάβιδο που έχουμε εδώ στην εκπομπή. Είμαστε τίγκα, παιδιά. Έχουμε τον Σνούζ, έχουμε την Καρακάξα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα φέρω μια μέρα και τη χελώνα της εκπομπής, το Μαγδαλάντζελο. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ο οποίος είναι και αρσενικός. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Λες όλα ότι δεν έχει θύγμα, λες. Γιατί δεν λες θύγμα?
1: Σταμάτα. Πίσω είναι το δόντι, δεν είναι μπροστά για να μιλάμε το σου.
0: Σοβαρά?
1: Άντε βρε.
0: Μέχρι και ο Μέρκος.
1: Ορίστε να εξανίσετε το ζωντανό.
0: Σοβαρά, τι κάνεις? Μισό λεπτά και να σκοτώσω.
1: Ο Μέρλιν είναι με το μέρος μου.
0: Να σου πω. Ακού πόσο καλός είναι. Θα πεθάνεις, ρε. Θα πεθάνεις, ρε. Θα πεθάνεις. Θα έρθω και θα σου φυλάω τη μούρια. Ναι, λέει, είχα ένα τσιμπουράκι. Είχε τσιμπουρόχυλο. Δεν κάνω πλάκα.
1: Τσιμπουρόχυλο.
0: Του είχε κάτσει το τσιμπουράκι στο... Και... Προς στιγμή τον κοίταγα παράξενα. Ναι. Γιατί τον είδα και κάτι τον όχλουσε και κοιτάω το τσιμπουράκι και είχε πραγματικά το τσιμπουρόχυλο. Δηλαδή δεν είχε στο αυτί και τα λοιπά.
1: Ήρθε και σου είπε, Αλέξανδρε.
0: Δεν χρειάζεται να βγάλουμε μια σέλφι. Μη γελάς, φαίνεται το πίθο δόντι.
1: Δεν φαίνεται, είναι πολύ πίθο. Και θα βάλω εμφύτευμα στα μάτια.
0: Θα πας και τάκ. Θα φύγεις με το καινούριο σου δοντάκι. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Είμαι και εγώ ερωτευμένη.
0: Σοβαρά, πήρες το προϊόν?
1: Σοβαρά. Το πήρα το προϊόν και μάλιστα εγώ δεν το τελείωσα σαν και σένα, είμαι πιο φιδωλή. Οπότε έχω να γλύψω και σήμερα.
0: Άλλη ανέραστη δανογασμικιά, δεν το
1: τελείωσα. Τι να κάνω, γι' αυτό δεν έχω δόντια.
0: Τι να είναι αυτό το πράγμα? Μεταξύ, συγγνώμη, αλλά με τη συνεχή επανάληψη του θου δεν μπορούσα να μην το πω. Μου θυμίζει τον άλλο που, όπως το έλεγα στην αρχή, που κάνανε στη λιτευτική έτσι αντίσταση στην εξουσία με τηγανιτές πατάτες. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ο Φάουστ έχει κάνει μεγάλες δουλειές. Μεγάλες δουλειές. Έχει ανοίξει αυτά τα συμβόλαιά του, τα έχει εξελίξει. Δεν είναι ένα συν ένα. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά πλεμπέι. Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Αυτό με τα λεφτά, ναι. Το συζητούσα προχθές. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Και ήταν 1000 ευρώ, ξέρω εγώ. Γιατί του έλεγε, δηλαδή, πραγματικά.
0: Έχετε ξαναδεί 1000 ευρώ.
1: Το χάντζες.
0: Πλεμπέι.
1: Μαζεμένα.
0: Λοιπόν, πήρε το προϊόν.
1: Το πήρα το προϊόν. Έλα, και σε αντίθεση με την Άντια, εγώ ενθουσιάστηκα. Το έχω βάλει σε τσουρέκι, το έχω βάλει πάνω σε κουλουράκια τύπου
0: Πασχαλινά. Το έχω βάλει και σε μία άσχημη που δεν βλεπόταν, δηλαδή, αλλά ήταν όλοι φίλοι μου δεσμευμένοι. Λέμε άλλο.
1: Όχι, μιλάμε για την πραλίνα.
0: Χίλια συγγνώμη.
1: Σε παγωτό το έβαλα. Οριακά ναι. Ήθελα να το βάλω και μέσα στο τοστ. Έχω κάτι ντορίτος που δεν τα έχω φάει ακόμα και θα βουτήξω εκεί.
0: Χρονιά. Χρονιά.
1: Μόλις το δοκίμασα. Τι χρονιά.
0: Τα ντορίτος, τι χρονιά. Ποιας χρονιάς είναι, γιατί εσύ κρατάς αποθηκάκι. Μην γίνει πόλεμος. Να μην έχουμε ένα ντορίτος.
1: Όχι, την Παρασκευή τα πήρα. Ναι. Και καταρχάς, όταν τη δοκίμασα, την επόμενη μέρα μου ήρθε περίοδος. Οπότε, where is my case.
0: Σοβαρά.
1: Mic drop. Φυσικά.
0: Εμένα δεν μου είχε έρθει ακόμα. Δεν ξέρω, ίσως δεν την έγλειψα σωστά.
1: Εδώ που να είναι και σένα.
0: Θα μου έρθει μετά από 50 χρόνια την περιμένω. Τι ξέρεις τι άγχος έχω. Δηλαδή, έχω ακούσει.
1: Από τους πολλούς εργασμούς θα σου έρθει μαζεμένη και δεν σου φεύγει μετά.
0: Ναι, ναι, κάτι άλλες ηλίθιες που αγχώνονται στο τρίμηνο, στο πεντάμηνο, μόλις γεννήσουν. Κάτι τέτοια. Ενώ εγώ δηλαδή. Κάτι απίστευτο. Και έχεις κάνει τέτοιο γλυφοκούτι ανελέητο merending.
1: Έχω κάνει ανελέητο, ρε, fingering και τα λοιπά. Αφού στο τέλος έγινα ξεδιάντροπη, δεν έπαιρνα πια κουτάλι με το δάχτυλο κατευθείαν.
0: Δεν είχα δίκιο, δεν είναι ερωτεύσιμο προϊόν.
1: Είναι ερωτευσιμότατο προϊόν και έμαθα ότι είχε πολλά.
0: Τι πολλά.
1: Την Παρασκευή, πότε ήταν που το πήρε ο μπαμπάς μου. Είχε πολλά.
0: Και ο μπαμπάς σου το πήρε από τη χαρά του άνθρωπου. Πόσο ερωτεύσιμο είναι.
1: Ο μπαμπάς μου δεν δοκίμασε καν, δεν τον ενθουσιάζει.
0: Το πήρε έτσι. Βγήκε έξω και σου λέει: κοίτα να δεις. Ξεκινάω την καινούργια μου ραδιοφωνική καριέρα και τηλεοπτική τώρα. Αδοκίμαστο.
1: Συγγνώμη.
0: Τι ωραία σχέση
1: που έχετε. Μου είπε ότι έχει πολλά ακόμα.
0: Να πάρει.
1: Μπορώ να πω και εγώ να πάρω άμα τελειώσει.
0: Δεν πάει για απλός παρουσιαστής. Πάει για πάνω, πάει για CEO.
1: Συμπαρουσιάστρια θα πάω. Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και τι έκανες εσύ το τρίμερο.
1: Το τρίμερο έβαψα τα μαλλιά μου και βγήκανε σχεδόν μαύρα. Σχεδόν μαύρα. Έβαλα το 4 μαζί με το 4,26 και μου βγήκε δαμασκηνή με καστανό, μου βγήκε σχεδόν μαύρο.
0: Πού πω, ιδέα δεν είναι. Ναι, ωραία.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Σκούρο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι. Με τα λουσίματα θα ξανοίξει. Πήγα στην, ναι. Το Σάββατο το βράδυ πήγα στην Πλάκα.
0: Στην Πλάκα. Συγγνώμη, βγαίνει και πα στην Πλάκα.
1: Πήγα στην Πλάκα, ναι, το έκανα.
0: Είσαι Κινέζα τουρίστρια, είσαι. Δηλαδή, τι...
1: Είχε πάρα πολλούς Κινέζους. Πολλοί Κινέζοι. Οριακά έβαθα και εγώ να μιλάω.
0: Συγγνώμη, δεν έχω, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τον κόσμο που βγαίνει και πάει μοναστηράκι, Πλάκα. Με εξαίρεση να είναι απόκριση που πηγαίναμε και πλακωνόμασταν στο ξύλο με τα ρούπαλα, τα γιωμάτα, εφημερίδες.
1: Κοίτα, να δεις, δεν ήθελα να χαλάσω το χατήρι της άντρας και της λέω, άντε πάμε στην Πλάκα, ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι να περπατήσουμε κιόλας.
0: Αφού
1: γυρίσαμε όλη την Πλάκα, ανεβοκατήκαμε σκαλιά και τα λοιπά, έκανα 7.000 βήματα.
0: Ναι.
1: Μετά καθίσαμε σε ένα μαγαζί εκεί ψηλά που έχει ωραία θέα και τέτοια.
0: Αφού
1: δεν αντέξαμε άλλο. Ναι, και ήταν υπέροχα, ρε, υπέροχα. Αν δεν μιλάγαμε αγγλικά, δεν θα ερχόντουσαν να μας πάρουν παραγγελία. Έπρεπε να λέμε να μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας για να έρθει κάποιο να μας δώσει σημασία.
0: Συγγνώμη. Έκανα κιού το χαρί. Πήγες μωρή πλεμπέα στην Πλάκα και δεν φτάνει που σε βάλανε και σου αφήσαν και χώρο στα σκαλιά 5-6 να πούμε να κατεβαίνεις. Πήγες και μίλαγες να πούμε τη μητρική σου. Είσαι καλά, γιατί δηλαδή πας και μιλάς στη motherboard, μωρή. Έχεις δει πολύ κόσμο. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε και φίλους που είναι motherboard. Αλλά να σου πω.
1: Και... Να μην προκαλούν. Ξεφτάιλα, ναι, ξεφτάιλα.
0: Τι ξεφτάιλα είναι αυτό. Με το μάλι
1: και πήρα μία μπύρα και ούτε πατατάκια δεν μου φέρανε. Ρε. Σκέτη, ξεροσφύρι. Άλλη πήρε ούζο, ούτε ένα τυράκι με μια δοντογλυφίδα. Τίποτα.
0: Σας το δώσανε να τα πάρετε σπίτι, δεν το καταλαβαίνετε. Πάτε και μιλάτε ελληνικά στην Πλάκα. Αρχικά πόσο έκανε η μπύρα, έκανε 40-50 ευρώ.
1: Όχι, παραδόξως είχε 6 ευρώ.
0: Σας δώσα τη φτηνιάρη. Μία τους είχε εξομείνει, να πούμε.
1: Αυτή, είχαν... με το λεμονάκι πήρα. Δεν κάνουμε διαφήμιση να πω ότι πήρα κορώνα. Γιατί την είδα στον ύπνο μου. Και συνέχισε να με μ' αρέσει. Το ούζο είχε πιο ακριβά. Είχε 7 ευρώ, ένα ποτηράκι.
0: Λεμόνι στο ούζο.
1: 50 μελού. Όχι, το λεμόνι το έβαλα εγώ στην πύρα.
0: Ναι, αυτό πραγματικά. 50 να ρωτήσει του δρόμου. Κανένα δεν είναι αρκετά μελού να πάει να δώσει 7 ευρώ για το ούζο. Μόνο εσεί, να πούμε, οι εγκαστρίμηθοι τη motherboard πάτε.
1: Και μετά πήγαμε στα γκούντι και φάγαμε.
0: Ναι, έτσι, αυτό. Μπράβο. Και από τότε έχει περάσει.
1: Πήγα και βγάλα το δόντι μου, εντάξει, ωραία πέρασα.
0: Τα γκούντι δεν χρειάζονται δόντι για να φας. Είναι.
1: Όχι, τότε το είχα ακόμα.
0: Ωγα, μότο, τότε ανεπόρισε. Στο τέλος του λες, έλα να περάσουμε μια τελευταία βραδιά μαζί. Θα το κάψουμε. Να, πάρε τσισμπεργκεράκι. Πάρε κλαψάντουιτς. Ωου, και την οδοντογλυφίδα μαζί. Βλέπω, δεν αφήνει τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Και μετά πασαλεύτηκαμε μερέντα. Με πραλίνα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε. Μη σταματά. Μη σταματά.
1: Όχι, θα φάω και για πρωινό μετά.
0: Καλά, είσαι.
1: Γιατί δεν είμαι του πρωινού και δεν το ξεκίνησα νωρίς-νωρίς, αλλά σε λιγάκι θα την επισκεφτώ.
0: Πότε την αγόρασε?
1: Την Παρασκευή.
0: Και έχει ακόμα.
1: Έχω ακόμα. Να σου πω κάτι, μη γίνω και 800 κιλά. Ρώτησα και το ChatGPT, θα πάρω 4 κιλά σε ένα Σαββατοκύριακο. Μου λέει, όχι, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, καλά να πάθεις.
1: Πρέπει να φας 56 βαζάκια για να φας.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πας σε γνωστό σουβλατζίδικο στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Θα κάθεσαι να βλέπεις το Θυσίο από την άλλη και να τραβάς φωτογραφίες. Και θα στείλεις μήνυμα στο τετραψήφιο, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά και θα σε πλεμπέα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Και θα γίνουν δικά σου.
1: Είναι σοβαρό.
0: Θα γίνουν δικά σου.
1: Φυσικά.
0: Σε θέλω.
1: Και μη σου πω ότι θα μπω και στην κλήρωση για το leasing.
0: Σοβαρά. Δεν είναι leasing, είναι pleasing. Σας παρακαλούμε. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά από τις διαφημίσεις. Δόκετε κι εσείς. Νομίζω ότι σε μερικά χρόνια θα βγαίνει και ξαφνικά και που θα κάνουν στη λητευτική δημοσιογραφία θα λένε «Πάρε με τώρα». Είμαι μόνη στο σπίτι, δηλαδή το 090 στο
1: καλό. Είναι το επόμενο βήμα αυτό, ναι, ναι, ναι. Είναι το επόμενο βήμα. Είναι να βάλεις και το σποτάκι, το αντίστοιχο που έχεις.
0: Το σποτάκι! Είπε το σποτάκι
1: με
0: τον Νίκο Πετσόσου.
1: Είπα το σποτάκι με τον Νίκο Πετσόσου και το πάρε με τώρα.
0: Μισό λεπτάκι, πού είναι το σποτάκι? Νίκος Πετσούτσου.
1: Δεν θυμάμαι και πώς το λέγανε. Αυτό με το ρεύμα ήταν, όχι, δεν θυμάμαι.
0: Άσε ρε, άσε μας τώρα να πούμε.
1: Εντάξει, με συγχωρείς.
0: Τι είμαι εγώ, τίποτα σαν και εσάς, κανένας πλεμπαίος να μην βρίσκω τα σποτάκια μου.
1: Έλατε.
0: Φιλιά πολλά, πήγε 9 η ώρα στο κλείνω.
1: Φιλιά, έλα, κλείστο μου, κλείστο.
0: Να ο Νίκος.
1: Έτσι, έτσι. Φιλάκια στον Νίκο.

0: μωρό μου, πού είσαι απόψε?
1: Απόψε είμαι μόνη σπίτι και θέλω παρέα.
0: Τι είπες, απόψε είσαι μόνη σπίτι?
1: Απόψε είμαι μόνη σπίτι.
0: Απόψε μόνο, δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες είσαστε πολλοί, πουτάν.
1: Είμαι μόνη σπίτι και θέλω παρέα.
0: Θες παρέα, Να έρθω να δούμε παρέα ταινία. Έχω πάρει μια μονοτική σε προσφορά, 800 μέτρα. Δεν θα ξεκολλάμε, σου λέω. Το ξέρεις, μωρό, ότι γουστάρω να γλύφω σελοτέιπ?
1: Το ξέρω.
0: Με τρελαίνεις από εδώ μέχρι τη Γουαδελούπη. Μωρό μου, τι θέλεις τώρα?
1: Θέλω να ακούσω τη ζεστή φωνή σου.
0: Τη ζεστή φωνή μου? Ναι. Μωρό μου, σαν τρόμπα ποδηλάτη που φουσκώνει τις βοηθητικές κάνω. Έχω βάλει 32 στα μπροστά, 38 στα πίσω. Πόσο χουχουλιάρης είμαι ο
1: γνιακ. Πάρε τηλέφωνο τώρα.
0: Γιατί να πάρω τηλέφωνο? Έχω τηλέφωνο. Έχω ένα smartphone με application αφηρημένης τέχνης. Εσύ θες dick pic και εγώ σου στέλνω dick picasso. Τόσο ωραίος.
1: Πάρε τηλέφωνο τώρα.
0: Τι πάρε τηλέφωνο, μωρή? Στο τηλέφωνο σου μιλάω. Ο γαμώτο της ντουζιέρας έχω σηκώσει.
1: Πάρε με τώρα και έλα να τελειώσουμε μαζί.
0: Τι μαζί? Εγώ μόνος μου έχω συνηθίσει
1: την συζήτησή μας.
0: Τι θα μιλάμε κιόλας? Ας το κλείνω.
2: Δε μιλείς που δε μιλείς.
0: Δεν πας για ψάρεμα. Σαύρα. Του.
3: Κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο hat 4.

0: Η ώρα είναι 9:06 λεπτά και πάμε στις ανακοινώσεις του σταθμού μας. Ανακοινώσεις σταθμού. Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο μνήμος, το μεγάλο πάρτι του Athens Free Radio στο Club Dirty Blonde στο Γκάζι. Θα είμαστε όλοι εκεί στο Club Dirty Blonde στο Γκάζι. Και θα είμαστε και μέσα. Θα μας βάλουνε. Η μόνη περίπτωση να μας βάλουν σε κλαμπ είναι να έχουμε πάρτι εμείς. Θα είναι καταπληκτικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεύτερη ανακοίνωση. Μετά το επόμενο Σάββατο 13 του μηνός έχουμε την καταπληκτική παράσταση Batman Begins.
1: Γράφεται BUTT
0: στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Να είστε όλοι εκεί στις 8 η ώρα το βράδυ. Τρίτη ανακοίνωση. Με τη στόχευση που έχουμε κάνει, λογικά κάποιος από εσάς έχει πεθάνει και εμείς δεν είμαστε εκτός κλίματος. Και το βράδυ έχουμε μυθολόγιο στις 10. Να! 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές, τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow κτλ. Και κάτι τέτοια μας κάνουν ενταχτυρδί στη ματοδοξία μας και είναι πάρα πολύ ωραία. Να, η αρχοντούλα που λέει πιστώθηκε ο λογαριασμός σας με 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ κέρδισα. Μισό λεπτάκι να δω πόσες φορές έχει στείλει το μήνυμα αρχοντούλα μου. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 15. Δεν κέρδισες, αλλά έχεις πολλές ελπίδες η πρόσκληση για το πάρτι να γίνει δική σου. Χαλώντας άλλα 150 ευρώ για κάτι που κάνει 10 ευρώ. Έχεις ελπίδες. Είναι πολλά τα λεφτά που θα δώσεις. Δεν λέμε ψέματα. Να και ο Κώστας που λέει, επειδή έχω χάσει επεισόδια, λέει την περασμένη εβδομάδα, ποια είναι αυτή που έχει ερωτευτεί παράφορα. Μη με αναγκάζεις να αναφέρω το όνομά της. Ισμάτιν. Μη. Από ό,τι κατάλαβα της αρέσει, λέει, να αράζει στα ράφια. Εκεί νόμιζε το μωρό μου ότι θα μείνει στο ράφι. Αλλά την έχω πάει σε όλο το σπίτι, σε όλο το οικόπεδο. Απόξω. Την έχω παντού. Ονομάζεται πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Και την έχω πλακώσει στο γλυφοκούτι. Ανελέητα, δεν έχω αφήσει τίποτα, ίχνος. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι. Τα φιλιά μου από το πανέμορφο νησί μου, τη Λέσβο. Έχει βάλει και το πανέμορφο νησί, έχει βάλει και τη Λέσβο. 2-1 νοικοκυρεμένα. Η Ιωάννα που είναι υπεύθυνη για την εργενοτσουτσουνίαση του Κωνσταντίνου. Η Ιωάννα μας είπε ότι περνάει πάρα πολύ άσχημα και ότι τώρα έχει εκτιμήσει πραγματικά την παρουσία σου στη σχέση σας και ότι θα ήθελε να του λείψεις λίγο ακόμα, έτσι ώστε όταν γυρίσετε να είναι ακράτητος σαν εραστής ή ακράτητος Εγύρας που έπαιζε με τη Θεία Εγύρας που παίζαν σε διαφορετική κατηγορία. Και τέλος πάντων, εγώ δεν έχω πάει ποτέ να τους δω να παίζουν. Να και η Τίνα που προσθέτει, μα ποια ερωτεύτηκες, λέει, που όλοι μπορούν να την έχουν. Δεν μπορούν να την έχουν όλοι. Μπορούν να έχουν το κορμίτζι. Δεν μπορούν να έχουν όμως την ψυχίτζι. Την ψυχίτζι την έχω μόνο εγώ. Και μη θυμώνεις, λέει, στην Άντια, είναι θέμα γούστου. Και ο Μανώλης τα μαθηματικά γράφει σήμερα. Δεν μας νοιάζει αν έχει γούστο ο Μανώλης. Έτσι γράφεται, με το γούστο γράφουνε. Τι βλαμμένοι που ήμασταν εμείς και πηγαίναμε και ό,τι μας δίνανε στην κόλλα το γράφαμε. Δηλαδή μπορεί ο Μανώλης να πάει να πει: εγώ δεν γουστάρω σήμερα. Και it's okay, Μανώλη. Θέλω τουλάχιστον 2 θέσεις στην παράσταση με επιφύλαξη 4. Τι είναι αυτό, βρετίνα μου, τώρα δεν ξέρεις πόσα κιλά θα είσαι. Τι τρως και εσύ. Θα το πω εγώ στη Μουσά τη γραμματέα και θα το συμπληρώσει εδώ πέρα. Κανονίστε σαν χλαμάρες να έχει βιώσει μέχρι και ο Βασίλης, να πούμε, την απόλυτη καλλιτεχνική αποδοχή και εμείς να κάνουμε μόνο μία παράσταση. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Να και ο Σταύρος που λέει, έγινες κλασική Ελληνίδα μάνα με τον Μέρλιν. Καλά, δεν έχεις δει τα υπόλοιπα που κάνουν. Τι να τον κάνω, πρώην αδέσποτος είναι. Δεν το έχει ξεπεράσει, να πούμε. Να, τώρα κάθεται και γλύφει τα... Αφού δεν είναι ρε μέλη, τα είχαμε σε ένα βάζο και μετά τα πετάξαμε. Στη Φορμόλη ήταν αγόρι. Να και ο Ιωάννης που λέει, τι να λέει τώρα και ο Κακομοίρης, το καταλαβαίνετε ο Ιωάννης. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σας είναι ακροατές. Εδώ σύχαμα και κατσικοπόδαρος ακροατής. Ναι Ιωάννη μου, το ξέραμε ότι είσαι εσύ. Από την αρχή. Ξημέρωσε άλλη μια μέρα εχθές το βράδυ. Από Ραφίνα προς Αθήνα οι ταλέποροι εκδρομής πήγαιναν ο ένας πίσω από τον άλλο. Άκου τους βλαμμένους να πούμε. Αυτή δεν είναι εκδρομή. Αυτή είναι κάμπιες από πεύκα. Με υπομονή και αγωνία λέει για τα λίτρα καυσίμου που καταναλώνουν τα αυτοκίνητα. Όσοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμα λέει από τις Κυκλάδες και έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους παραπρεύρους του γερμανικού σούπερ μάρκετ, θα δούνε 5-6 κλήσεις παράνομη στάθμευση. Κοίτα τον κατσικοπόδαρο. Εσύ πήγες και τους έδωσες. Ναι, γεια σας, τροχαία εκεί, ναι, ναι. Είναι μερικοί που έχουν πάει στις Κυκλάδες και δεν έχουν κουβέρτα στο φαρμακείο τους. Αυτά είναι αληθινές ιστορίες, αλλά μισό λεπτάκι να μάθουμε λίγο καλύτερα. Σας ξαναέβηξα που είναι και το σωστό εδώ της εκπομπής. Έλα ρε Ιωάννη.
2: Έλα ρε Αλέξανδρε.
0: Έλα ρε Ιωάννη. Έλα ρε Ιωάννη.
2: Δεν γίνεται, δεν είναι στεναχωριές.
0: Σφίξου Ιωάννη μου, θα γίνει. Έλα ρε Ιωάννη.
2: Θα έχει επιτυχία.
0: Ναι.
2: Θα έχει επιτυχία.
0: Όχι τόσο πολύ, θα μας χέσει. Φιν Ιωάννη. Εντάξει, είπαμε.
2: Όχι, έχω πάει.
0: Σοβαρά, πόσες φορές?
2: Μία.
0: Μία πότε? Πέρσι, το Μάιο.
2: Όχι παιδί μου, τα ξημερώματα.
0: Σηκώνεσαι με την τσίπλα στο μάτι και...
2: Δεν σηκώνεσαι, εγώ δουλεύω.
0: Εκεί δουλεύεις.
2: Εκείνη την ώρα. Δουλεύω εκείνη την ώρα, αφού έχω βραδινές βάρδιες. Επί το πλήστο.
0: Όπω, τι δουλειά είναι αυτή, πρέπει να μου διάζουν τα μπουτάκια σου ανελέητα. Δηλαδή, εδώ εμείς ένα δεκάλεπτο πάμε και θέλω break. Κοίτα, δηλαδή.
2: Οκτάωρο. Όχι οκτάωρο, δεν είναι οκτάωρο αυτό.
0: Ωστόσο,
2: μέσα στο οκτάωρο, κάποια στιγμή το πρωί, νιώθω μία.
0: Τάκ!
2: Φούντωση, μια. Ναι, και αυτό.
0: Είναι κάτι που δεν μας ενδιέφερε καθόλου πραγματικά.
2: Ναι, αλλά εσύ το ξεκίνησες. Πάντα εσύ ξεκινάς πρώτα.
0: Τώρα που εσύ θα το τελειώσεις, θα θυμηθείς και ένα βουρτσάκι δίπλα για τη συζήτηση περισσότερο, όχι τίποτα άλλο. Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις? Όχι, ταυτόχρονα. Ναι.
0: Όχι ταυτόχρονα. Άργησες.
2: Δεν
0: άργησες. Άργησες. Ναι. Τέλος πάντων, τι μου λέγες, για την καλλιτεχνική μου τέτοια μου. Άσε με ρε Ιωάννη να πούνε. Πάνε και χειροκροτάνε μέχρι και το Βασίλη. Δηλαδή έχω καταρακωθεί.
2: Τώρα εσένα που το Βασίλη τον χειροκροτάμε.
0: Ναι, αλλά 5-6 φορές.
2: Εμείς θα σε χειροκροτάμε. Θα σε χειροκροτάμε και με τις πατούσες. Θα είμαστε και τα τέσσερα. Θα τα βαράμε.
0: Ποια τέσσερα θα βαράς?
2: Και θα είμαστε, πώς ρε παιδί μου, σε μια γωνία, υπογωνία στις θέσεις.
0: Ναι.
2: Και θα παλαμοκροτάμε και θα πατουσοκροτάμε.
0: Αυτό που έχεις κάνει σε μια άλλη παράσταση που χειροκροτούσες χωρίς να κουνάς τα χέρια σου, με είχε αγχώσει πάρα πολύ, να ξέρεις. Δηλαδή δεν θέλω να το ξαναβιώσω αυτό.
2: Ρε, θα το ξαναβιώσεις γιατί θα έρθω.
0: Ναι, κρίμα γαμώ. Το τι να κάνω ρε εσύ για να είμαι πιο καλλιτέχνης από τους άλλους. Δηλαδή αυτό το καλλιτεχνικό τραμ έχει πληγώσει εμένα. Δηλαδή,
2: θα σου
0: γιατί
2: πω.
0: Πάνε και βλέπουν το Βασίλη και εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές να πούμε και είμαστε διάσημοι.
2: Θα σου πω.
0: Ναι.
2: Θα σου πω τι θα κάνω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, το πρώτο είναι να παρευρεθεί στο μεγάλο μνημόσυνο, στο μεγάλο πάρτι στις 6 Ιουνίου.
0: Α, ωραία. Και άμα τι θα κάνω, call girl?
2: Όχι, δεν θα κάνω. Απλά θα στέκεσαι, ας πούμε. Θα στέκεσαι δίπλα από τα ντεξ.
0: Α, να σου
2: ας
0: πω.
2: Πούμε, κατά τύχη την ώρα που θα παίζει ο Ντίμης.
0: Αυτό
2: θα δουλέψω και έτσι.
0: Τώρα που θα παίξει ο Ντίμης, επειδή εγώ είμαι γκρούπι.
2: Δεν ξέρω ποιος παίζει εντωμεταξύ, δεν έχω δει.
0: Νομίζω θα παίξει ο Ντίμης και ακριβώς επειδή εγώ είμαι πορνίδιο γκρούπι του Ντίμη χρόνια τώρα. Πραγματικά.
2: Ναι,
0: δηλαδή.
2: Γιατί σου έχει μάθει κιόλας να παίζει.
0: Μάθει, δηλαδή έβλεπα την κονσόλα με 432 κουμπάκια. Κάποια στιγμή αυτόν κάτι τον εχάλαγε. Πήγε και κούνησε ένα πόντο δεξιά και λέει τώρα είναι τέλειο.
2: Μισό λεπτό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Ο Ντίμης σε έμαθε να μιξάρεις πριν 10 χρόνια, ας πούμε, γιατί μου λες για 432 κουμπάκια.
0: Όχι 10 χρόνια.
2: Την εποχή που ήσασταν στο γκρούβι ήταν άντε 2 pick-up και τέσσερις φέτες, άντε και στην καλύτερη ένα CDJ 100 της Pioneer.
0: Ναι, αυτός είχε κουμπάκια, γιατί πατάγαμε, όταν μην ξέρω Ντίμης, πηγαίναμε εμείς, πατάγαμε το ασανσέρ, πατάγαμε το θηροτηλέφωνο, οτιδήποτε, δηλαδή για να μαθαίνουμε. Επίσης έχω δει τον Ντίμη να, αυτό το έχω δει μπροστά μου, δηλαδή ήταν, έκανε όργια πριν ανακαλύψω εγώ, να πούμε, το YouPorn. Έχει παίξει με δύο pick-up και δύο CD να παίζουν όλα ταυτόχρονα. Ένα καταπίστευτο πράγμα. Ναι, ναι, και το έχω κάνει και εγώ.
2: Είδες λοιπόν, άρα για να κάνεις εσύ αναφορά σε αυτές τις.
0: Άλλο ήθελα να πω μισό λεπτάκι.
2: Ναι, τέλος, πες μου, τι θες εσύ. Είναι δικιά σου εκπομπή.
0: Όλοι, ειδικά οι άντρες στον Ντίμη, να σας πω δύο πράγματα που του αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Το πρώτο που του αρέσει πάρα πολύ είναι να πηγαίνετε την ώρα που παίζει και να του λέτε συγγνώμη, μπορεί να βάλεις αυτό.
2: Α, ωραία, ωραίο.
0: Του αρέσει πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι να πάτε να τον ρωτάτε συγγνώμη, πως έχεις δει τον Πετρακά. Και αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, σας το λέω από τώρα να το κάνετε συνέχεια. Μην δω κανένα και δεν το κάνει. Λοιπόν, συνέχισε τώρα.
2: Ο Ντίμης, ναι. Ο Ντίμης, γνωρίζεις αν έχει παίξει ποτέ ελληνικά?
0: Ναι, έχει παίξει ελληνικά. Είχαμε παίξει μια φορά, είχαμε βγει απόξω γιατί δεν μας έφτανε τα λεφτά. Θέλαμε να πάμε διακοπές μαζί. Και είχαμε βγει με μια κιθάρα. Έχω παίξει το ημίφος του Μαχαιρίτσα, το οποίο τον κατασυμπαθώ βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Παναγή Τσαλδάρη και Νικολά Πλαστήρη, 11 στα Μελίσια. Και όλοι όσοι πηγαίνανε να πούμε στο νοσοκομείο πάνω, μας αφήνανε και εμάς κάτι γιατί είχαν την αγωνία για τον άρρωστό τους. Λέει να σταματήσουν τα παιδιά, μην μας πεθάνουν οι άρρωστοι. Έχουμε παίξει, έχει παίξει κιθάρα αριστερόχειρας.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Έχει παίξει κλαρίνο. Όχι, εγώ το έχω
2: παίξει. Α, κλαρίνο. Και κλαρίνο. Α, το κλαρίνο το έχεις εσύ.
0: Ναι, το κλαρινέτο το είχε ο Τάκης. Ναι. Και νομίζω ο Ντίμης είχε τις προσφορές, νομίζω, και τις κρατάει στον δρόμο. Σαν ring girl, κάτι τέτοιο. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Εγώ τι να κάνω τώρα, παιδάκι μου, για να μου έρθει ο κόσμος.
2: Αυτό λοιπόν σου είπα, ότι από τη στιγμή που αναφέρει συνέχεια τις ικανότητες του Ντίμη, μήπως θα έπρεπε και εσύ σιγά σιγά να αρχίσεις να παίζεις σε τίποτα μπαράκια μουσική, τα δικά σου.
0: Και θα έρθουν
2: αυτά τα 4-5 τραγούδια που έχεις.
0: Ποια 4-5, ρε Καραγκιόζη, είσαι βαλτός εγκάθετος, να πούμε, του άλλου του που έχασε το challenge του Σταύρου. Έχασε.
2: Α, έτσι, μπράβο, όχι του άλλου, του Σταύρου.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχασε το challenge. Εγώ του έκανα challenge να παίξει, να βγάλει όλη την εκπομπή με ένα τραγούδι.
2: Άσε, δεν μπόρεσε. Το Σταύρο. Ο Σταύρος αρχίζει. Υπερηγία υπερονομάτων, υπέρ Πριζουνίκη Μαρινόπουλος. Λοιπόν, τώρα κοιτάμε εσένα. Ο Σταύρος έχει την επιτυχία του.
0: Ναι, και την έχει και ο Βασίλης. Εγώ πώς θα την έχω, αγόρι μου. Θα ξεφτυλιστώ, θα βγω μετά την παράσταση στον καθρέφτη και θα πω ο Βασίλης έχει κάνει άλλες 10. Εσύ Καραγκιόζ έκανε μία.
2: Λοιπόν, να πω τότε κάτι άλλο. Στην παράσταση το Σάββατο θα σηκώνεται ένας-ένας και θα λέει.
0: Και θα φεύγει. Κάθε φορά γίνεται αυτό.
2: Δηλαδή. Και θα λέει την άποψή του για το τι πρέπει να κάνεις για να είσαι πιο δημοφιλής και να σε χειροκροτάνε.
0: Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Ρε.
2: Τι άλλο να κάνω.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω να πας να κοιμηθείς για να ξυπνήσεις απότομα, να πας να κάνεις τα.
2: Όχι ακόμα, μετά.
0: Τι άλλο να κάνω. Τώρα προ το
2: καλά ήταν. Το Σάββατο δεν έκανα τίποτα. Την Κυριακή βγήκαμε φίλους, φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε.
0: Τι είναι με φίλους?
2: Είναι αυτό που συνήθως οι κοινωνίες έτσι όπως εξελίσσονται.
0: Πέρα να πέφτει.
2: Ναι, που πας, ναι, κολλάω. Πάω και κολλάω σε μια παρέα και γεια σας, θέλετε να με κάνετε παρέα? Ναι.
0: Σε πάμε εμείς, έλα παίξτε και λίγο και τον Ιωάννη όπως γινόταν στα πάρτι παλιά. Και συγγνώμη, είχε και γυναίκες εκεί η παρέα?
2: Είχε.
0: Τι, σοβαρά?
2: Ναι.
0: Και flirt arrest?
2: Όχι.
0: Γιατί είχε και άντρες και ντρεπόσουνε?
2: Δεν είμαι πρώτα απ' όλα το 90% ήταν δεσμευμένο.
0: Άντε πάλι με αυτή την
2: ένα 10% ήταν μόνο ελεύθερο.
0: Και, ναι, και ήταν άσχημες.
2: Αλλά...
0: Και ήταν άσχημες.
2: Πώς, πού,
0: άσχημες.
2: Όχι, άσχημες. Ρε εσύ.
0: Πόσο δεν ήταν άσχημες?
2: Όχι.
0: Κακάσχημες θα ήταν.
2: Δεν έχει... Δεν είναι, δεν μπορώ, σου έχω πει, δεν γίνεται.
0: Σάπρες.
2: Άμα δεν έχει. Δεν. Μην γιούτε τι.
0: Μπαρτζόλε. Τέτοιες λέξεις. Συγγνώμη, είχε όμορφη.
2: Δεν λέω, δεν συμφωνώ, δεν ακούω. Δεν είναι όχι, θα την πατήσω πάλι όπως την προηγούμενη φορά.
0: Δεν πειράζει ότι είναι άσχημε. Κάτσε, Ιωάννη, και εσύ να πούμε, δεν είσαι τίποτα εκπάγλου καλονής. Απλά έχει
2: σου πει. Εγώ δεν έχω βγει. Δεν έχω βγει ποτέ στην εκπομπή να πω ότι είμαι κούρκουλος.
0: Ναι, σάμα της και να βγεις να πούμε τι, το καταλαβαίνεις, δεν έχει καμία διαφορά. Δεν πειράζει.
2: Ξέρω, γνωρίζω τα αρνητικά μου, αυτά. Θεωρώ ότι μάλλον όποια θα με γουστάρει, εκτός από το χαρακτήρα μου φυσικά.
0: Ναι, θα είναι απελπισμένο. Ναι, το ξέρεις.
2: Γουστάρει γιατί έχει κάποιο φετίχ με τους όγκους.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Συγγνώμη, εσύ τώρα τελικά δεν έπεσες σε αυτές που ήταν το 10% όμως.
2: Αφού δεν έχουμε μια άλλη σχέση. Είναι φιλική.
0: Έχουν σχετικό κριτήριο. Δεν είναι τυφλές. Τι φίλες.
2: Δεν έχει περάσει ποτέ αυτό. Δεν έχει.
0: Δεν
2: τώρα
0: έχεις,
2: τι να σου πω.
0: Δεν έχεις αυτό αγγιχθεί ποτέ με καμία από αυτές τις φίλες.
2: Πώς δεν έχω αυτό αγγίξει, πολλές ώρες. Φιλιά, αγκαλιές, φιλιά σου, τι κάνεις, όπα, χορούς, πανηγύρια, ναι, έχω.
0: Μόνο σου.
2: Και στην παραλία έχουμε πάει και λοιπά, όλα.
0: Έρχεται την κόμενα σε χαιρετάει και εσύ ξεκινάς απάνω, όπα, μου μίλησε γυναίκα, τυριντάχτα, τι. Ενθουσιάζεσαι παράξενα, Ιωάννη.
2: Λοιπόν, τι να κάνω, να μην ενθουσιάζομαι, να είμαι έτσι σαν μνημόσυντο που είσαι εσύ που λες όχι, τι θα κάνω, όχι, τι θα κάνω.
0: Τι θα κάνω, ρε, εδώ καταστρέφεται η καριέρα. 30 χρόνια έχω να προσπαθώ να φτάσω στο Ζενίθ και όλο τον Αδύρ είμαι. Δηλαδή,
2: ωραία, ο Βασίλης, αν μας ακούει, θα έρθει στην παράσταση. Γνωρίζεις, για δες λίγο τα κοιτάπια της γραμματέας.
0: Για να δω τον Βασίλη.
2: Γραμματέας.
0: Δεν θέλω, γιατί συνήθως βάζω φωτογραφίες και εδώ δεν θέλω. Θα βάλω δύο δικές σου.
2: Άκου να δεις τι θα κάνεις. Θα έρθει ο Βασίλης, θα τον ανεβάσεις επάνω.
0: Ναι.
2: Θα χειροκροτήσουν τον Βασίλη και θα κάτσεις δίπλα. Και στην ουσία θα εισπράττεις χειροκρότημα.
0: Εγώ ρε, θα πάω με τα απόνερα. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Θα πάω εγώ με τα απόνερα. Τι ημέρα να πούμε. Εγώ κανένας να βγούμε καμιά παρέα να πούμε και το 10% να είναι όμορφες και να μην θέλω να τους την πέσω. Αλλά να περιμένω να σκοτώ να φύγουν για να χορέψω τη ριντάκτα πάνω στο τραπέζι που μαντέχει, δεν μαντέχει. Τι τα πέρασε.
2: Λοιπόν, σου έχω άλλη μια.
0: Αυτή περίμενα.
2: Λοιπόν, διαδικτυακά ακούγεται ο Free, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Μπράβο. Λοιπόν, θα κάνεις κάποιες εκπομπές ή ένα μισάωρο κάθε εκπομπής.
0: Ναι.
2: Σε ξένη γλώσσα. Πώς είχε ξεκινήσει ο Γκρούβι? Ο Γκρούβι είχε ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Έβαζε πληροφορίες, ειδήσεις, τουριστικές οδηγίες.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αυτό ήταν το πρόμο. Αυτή, έτσι την πήρε την άδεια.
0: Τι
2: ο Γκρούβι.
0: Τώρα τέλειωσε και ο πόλεμος. Είχα κάτι προγράμματα της Deutsche Welle εδώ πέρα. Τι να σας πω να πω.
2: Και τι.
0: Ναι.
2: Και τι. Για φαντάσου, ας πούμε.
0: Δεν μ' αρέσει. Θέλω να βρεις άλλο τρόπο. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θέλω να κάνω.
2: Τι άλλο να κάνω.
0: Ναι, έξτρα παράσταση. Δεν μπορεί. Μέχει.
2: Θα κάνεις έξτρα παράσταση. Να ρωτήσω κάτι. Κλιματισμό έχει.
0: Τίγκα.
2: Ναι, κρύο κλιματισμό.
0: Όχι, τίγκα, ψυγείο, κατάψυξη.
2: Αυτό. Α, τελείωσε. Εντάξει.
0: Κατάψυξη.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Τι άλλο. Κρατσάκια, τι να φέρω. Ειδικά για σένα, Ιωάννη, θα έχει και άσχημες. Δηλαδή προσπαθώ να σου βρω ό,τι κριτήριο υπάρχει, ό,τι κίνητρο, να έρθεις.
2: Δεν υπάρχουν άσχημες.
0: Α, έχεις φτάσει εκεί. Α, οκ. Εντάξει, που το πες, που να το
2: και αν υπάρχουν, δεν το κάνεις εφημερίδα. Το κρατάς για πάρτι σου.
0: Τι είναι το κάνω εφημερίδα, σου ξεβάφουν οι αγγελίες.
2: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ειλικρινά,
0: ναι, ναι.
2: Έτσι, ειλικρινά.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Για μένα, δεν τη θεωρώ άσχημη, αλλά ναι. Ρε παιδάκι μου, δεν θα ενθουσιαστώ.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες κοπέλες που βγαίνουν σε κάποια πρωινά, κάτι που είναι πολύ ξανθιές. Τώρα, μην λέμε ονόματα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Με εξαίρεση την Ελένη. Τη γνωστή Ελένη, ναι. Αυτές δεν.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η Ελένη έχει μεγαλώσει κόσμο και έχουν χαθεί πολλά παιδιά εξαιτίας της. Αυτές λοιπόν οι καινούργιες που γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια ή κάτι πολύ έτσι έντονα ξανθές με πολύ έντονα λευκά δόντια, με πολύ έντονο. Δεν με ενθουσιάζει. Εγώ θέλω οι άλλοι να είναι. Να είναι.
0: Δηλαδή, μακρηγορείς, Ιωάννη μου. Μακρηγορείς. Πες το.
2: Να είναι έτσι όπως τέλος πάντων την έχεις μιλέψει η φύση, ο χρόνος. Είμαι και 46 χρονών σε λίγες μέρες, Αλέξανδρε. Δεν μπορώ. Δεν μιλάμε με δεδομένα 20χρονη και. Δεν γίνεται.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Υπέκυψες κι εσύ. Υπέκυψες αυτό το ψεύδος της ηλικίας επειδή δεν μπορείς σεξουαλικά. Να ικανοποιήσεις και να λειτουργήσεις όπως λειτουργούσες.
2: Μπορώ, Αλέξανδρε. Μπορώ.
0: Άμα μπορούσες, δεν θα έπεφτες να πούμε στο βόρβορο της κακάσχημης.
2: Έχω λύσεις εγώ για να ικανοποιήσω η σεξουαλικά μια γυναίκα.
0: Πας και τη δίνεις αλλού.
2: Όχι, θα τη φέρνω σε σένα. Να, ορίστε.
0: Και να την ικανοποιήσω εγώ, είσαι με τα καλά σου. Κλείνω τα 50, ρε Καραγκιόζη. Τι λες, άμα είσαι με τα καλά σου. Τι να πω. Τέλος πάντων, Ιωάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και το κριτήριό σου. Πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Το κριτήριο αξιολόγησης, ναι.
0: Ναι, ναι, τώρα μου έρχεται να το... Θα ξεράσω με αυτά, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν. Άσε τώρα γιατί ακούει και ο Σταύρος και θα πάθει κανένα εγκεφαλικό.
2: Και λέξεις για την καρτέλα.
0: Αυτές ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν πράσινη η καρτέλα και έκανε κάτι σαΐδες.
2: Ήτανε. Γιατί ήταν σκληρό το χαρτόνι κιόλας.
0: Ναι, ρε εσύ. Τι ωραίο που ήταν αυτό το πράγμα. Έχουνε τώρα λέξεις για την καρτέλα, το ξέρεις.
2: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Τώρα έτσι όπως πάει, βέβαια, θα τους βαράνε καρτέλα. Για να γίνουν πιο εργαζόμενοι.
2: Έχουν. Θυμάσαι που έπρεπε ένα κείμενο στο τέλος κάθε ενότητας της γλώσσας έπρεπε να το γράφουμε με καλλιγραφικά γράμματα. Έπρεπε να αντιγράφουμε από πάνω το κείμενο. Την ορθογραφία. Αυτό θυμήθηκα.
0: Όχι, εκεί, όταν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, εμείς δεν έρναμε τον αξιολόγο και δεν πρέπει να το έχω, να έχω προλάβει ποτέ. Αλλά καταδικάζουμε τη βία από όπου και από
2: στο δημοτικό, ξέρεις, στο δημοτικό δεν έχει. Στο δημοτικό ήταν αυτό. Ναι, ναι. Ναι.
0: Εμείς το δέρναμε αυτό που θα γινόταν από ουσιολόγο στο λέω. Φαινότανε. Φαινότανε. Ήταν, ναι. Ιωάννη,
2: λοιπόν, οπότε πριν κλείσουμε, και ναι. Εγώ σε ευχαριστώ ναι. Που μου έδωσες βήμα. Πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες. Είναι ναι. Όλες όμορφες, αρκεί ναι. Να μην πέφτουν θύματα της μόδας.
0: Ρε Ιωάννη, μπράβο, ρε φίλε.
2: Έτσι.
0: Μπράβο. Ποτέ κανείς αβουρογαθή δεν το έχει πει τόσο όμορφα όσο το έθεσες εσύ.
2: Όχι. Ναι. Γιατί τώρα με αυτό που.
0: Δεν το έχει πει τόσο όμορφα όσο το έθεσες εσύ.
2: Όχι. Ναι. Γιατί τώρα με αυτό που είπα θα ναι. Πούνε. Α, ο Πέτρακας έχει.

0: τις 11 θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, θα δούμε τώρα. Γιατί και την προηγούμενη φορά για μία έλεγα και βγήκανε 10. Και θα περάσουμε πάρα πολύ, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Επίσης σας θυμίζω, το Σάββατο που έρχεται τώρα μεθαύριο, 6 του μηνός, έχω να αποκαλύψω πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για τον Τάκη που έχει πει για τις 6 Ιουνίου. Πραγματικά, εμένα μου έρχεται στο μυαλό κάτι για κάποιο λόγο. Όχι λόγω Τάκη, γιατί με τον Τάκη πάντα μου έρχεται η πόλη Pocket. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε το μεγάλο πάρτι του σταθμού στο Club Dirty Blonde. Στο Γκάζι, όλη την εβδομάδα θα λέω και λεπτομέρειες τι να κάνετε, τι να μην κάνετε. Θα δώσουμε τις προσκλήσεις, δηλαδή θα μας δίνετε εσείς λεφτά στο τετραψήφιο και εμείς σας λέμε έλα, έλα, είναι πολύ ωραίο. Και φυσικά το άλλο Σάββατο έχετε η μεγάλη κτηνώδης, το μπλια μπλια μπλια. Όταν δεν βρίσκεις τις λέξεις, το θέμα είναι να κάνεις έναν ήχο. Η καταπληκτική παράσταση που ονομάζεται Batman Begins.
1: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
2: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γρανιούλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
3: Ποιότητα.
1: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
2: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά, είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Πλύνετε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο J δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερού πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
3: Batman Begins.
2: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
0: Και μιας και είναι Τρίτη που μοιάζει με Δευτέρα, ας παίξουμε ένα τραγούδι που μοιάζει με χαλί. Εκπομπή.

0: Τελικά μάλλον δάγκωσε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το χαλί. Το χαλί. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς που επιστρέψαμε. Ποπό, πώς το περιμένατε. 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τον τηγανιτό φραπουτσίνο για σήμερα Τρίτη, που μοιάζει με Δευτέρα, αλλά δεν είναι Δευτέρα γιατί είναι Τρίτη, αλλά μοιάζει εν τούτης με Δευτέρα, οπότε δεν μπορώ να το πεις ότι είναι ακριβώς Τρίτη, πιθανώς να είναι λίγο Δευτέρα που καμιά φορά έχει γίνει Τρίτη. Και αμέσως μετά περνάμε στο κεφάλαιο, τι εννοούσε όταν σας είπε τι έχεις τίποτα. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Πατάω το 3, πατάω και το 13, να ο Πάνος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, οριακά μεταξύ σχέσης και παρθρίζας πήρα 2 κουτιά αυτό με το τσουρέκι. Αλλά εντάξει, δεν με ενθουσίασε και τόσο. Δεν μπορεί να μιλήσει ο κακομύρης. Δεν μπορεί, όλοι καταλαβαίνουμε. Ναι, πραγματικά πέρασε. Α, η Φιλανδή πασαδόρος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Καλά, εντάξει, δεν είναι και τόσο όμορφη. Α, κοίτα. Η Φάμκε Γιάνσεν, γυμνή στην παρα... Έλα τώρα, δεν είναι σαν και σένα, μωρό μου. Έτσι ναι, καταλαβαινόμαστε πάνω. Και με τόση εμπειρία πια λέει, ακόμα λέει και του Γκαλαξάια, είναι πιο ωραία του Γκαλαξάια, η σκέτη η μερέντα. Είναι η πιο νόστιμη. Αυτό το πράγμα όμως που είναι σχέση, που είναι γκόμενα, που είναι διαφορετικό. Αλλά τι να πει ο Κακομύρης, τώρα είχε να πάει λαϊκή. Εντάξει, καταλαβαινόμαστε. Να και ο Γιώργος που λέει γλυκούλες καλημερίτσες. Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, με στόμα γεμάτο φυστικό βούτυρο και ανανά. Το σύγχαμα να πει. Καταδικάζουμε τον ανανά από όπου και αν προέρχεται. Καλό μηνούλι, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα. Όλα καλά τέλος πάντων. Το οποίο δεν είναι ωραίο, Γιώργο μου. Γιατί έτσι είσαι ρατσιστικά διακείμενος απέναντι στους φίλους του Δυσχύλιους. Που είναι μονάχα όλα καλά, ενώ αυτοί θέλουν όλα κακά. Αλλά δεν γίνεται δουλίτσα. Δεν είναι ωραίο με τους δακρυσμένους φίλους να βγαίνεις εσύ πρωί-πρωί να πούμε και να χαριεντίζεσαι. Με αυτή τη παράξενη διάθεσή σου. Να ο Βασίλης. Που λέει καλά ρε Μαρίτα, λέει πλάκα, μοναστηράκι και γκούντις. Τόσα και μπαμπτζίδικα έχει. Και μίλαγες και ελληνικά και ήθελες και εξυπηρέτηση. Δεν ξέρουνε ρε Βασίλη μου, δεν ξέρουν αυτά τα νέα τα κορίτσια. Τα νέα τα κορίτσια. Χρησιμοποιώ την ντοπιολαλιά των καπί. Που λένε μία που είσαι κούκλα μου, που είσαι κορίτσι μου, που είσαι κοπέλα μου. Εντάξει, οι άλλοι που είναι να πούμε, είναι μεταξύ του ATM για να πάρει τη σύνταξη και του αναπνευστήρα γιατί δεν φτάνει το καλωδιάκι μέχρι εκεί. Δεν ξέρουνε ρε συναβούμε. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε έμπειροι, που είμαστε διαφορετικοί τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος που λέει για την ειδησιογραφία, λέει θα παίξουν Ντίμης, ο Παναγιώτης ο Βόλης, ο Πάνος ο Μπλάνας και ο Σταυρόπουλος. Έλα ρε! Ο Ντίμης λέει έχει παίξει ελληνικά με τον Τάκη. Καλά, όλοι έχουμε παίξει με τον Τάκη. Δηλαδή εγώ το θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτά τα παιχνίδια να πούμε. Έχουμε παίξει φιδάκι με τον Τάκη. Έχουμε παίξει μονόπολη με τον Τάκη. Εγώ έχω παίξει και strip μονόπολη με τον Τάκη. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα ότι με τους περισσότερους από τους προαναφερθέντες, όχι με τους περισσότερους, με μερικούς από αυτούς, έχουμε βρεθεί στο ίδιο αυτοκίνητο, στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου. Έχουμε δει ο ένας τον άλλον ημίγυμνο. Είναι λίγο παράξενο που δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ, αυτό εννοώ. Να και η αρχοντούλα που λέει άντε και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ και 3 ευρώ τώρα. Τώρα αρχοντούλα μου έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις δίνοντας τα 50 σου ευρώ, να κερδίσεις την πρόσκληση που κάνει 10 ευρώ γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και εσύ δεν είσαι πλεμπέα βέβαια γιατί ζεις Πασόκ. Αλλά εντάξει θα επιβιώσεις. Θα περάσει η χιλιετία, θα γίνουν άλλα πράγματα, θα σταφάνε στο χρηματιστήριο και θα είσαι μετά πλεμπέα. Οπότε ουσιαστικά είναι μια παρακαταθήκη του πλεμπέου, του φτωχού. Τώρα έχεις απλά περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις τον κουβά που δίνουμε, να πάτε τον οδηγήσετε εσείς για να βγάλουμε εμείς πολλά λεφτά, πάμε να αγοράσουμε κανένα ακριβό. Εύκολο. Η Ιωάννα που λέει, άρα να μείνω λίγο ακόμα στο νησί. Εννοείται να μείνεις. Να μην γυρίσω. Εννοείται. Γιατί εξάλλου λέει, μια χαρά τα περνάω και εγώ εδώ. Ιωάννα μου, για σένα το λέμε κούκλα μου. Δηλαδή, Περνάς μια χαρά, είσαι στο νησί και θα γυρίσεις να δεις τη μούρη του αλνού, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, λέει, αλλά αυτόν τον καιρό έχει το φεστιβάλ γυναικών στην Ερεσό. Λέω να πάω κι εγώ εκεί. Τι εννοείς φεστιβάλ γυναικών? Γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τις γυναίκες. Έχουμε και φίλες που είναι γυναίκες. Και μαζεύεστε όλες γυναίκες εκεί πέρα στην Ερεσό. Σταύρο, να δώσω τη μεγάλη εκδρομή στην Ερεσό. Να πάμε να τους το χαλάσουμε. Να, η Μαρίτα που λέει να πάρω και ζακετάκι, δηλαδή που θα είμαι με ελαφρύ ντύσιμο. Μάλλον για το... για το air condition στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Ναι, για θα το βάλουμε στο Τίγκα, έχω κανονίσει. Και όσοι δεν έχετε και σπίτι, ας πούμε, σας έχει πάθει απόψυξη, έχετε πατατούλες, ας πούμε, κτλ., να τις φέρετε. Έχουμε χώρο. Τώρα για το ελαφρύ ντύσιμο, τα και εγώ με ελαφρύ ντύσιμο θα πω. Δηλαδή ένα φουστανάκι, ό,τι φορέσω στο πάρτι, πάνω κάτω θα βάλω και τα ίδια. Εντάξει, λίγο το βάψιμο πιθανώς. Γιατί δεν το μπορώ. Όταν βάφομαι, πάνε και κάνει αυτός ο Σταύρος, να πούμε, βρίσκει όλο τον γκάζι. Και σκάω μύτη μαντράχαλο δύο μέτρα με το φορεματάκι μου, να πούμε, και δεν το κοιτάει κανένα και μου λένε: μα δεν σου πάει, δεν βάφτηκε σωστά. Μαζευόμαστε να πούμε καμιά δεκαριά τυχαίοι άγνωστοι μεταξύ μας μαντράχαλοι και λέμε για τις καινούργιες τάσεις στη μόδα στο Smokey Eye και κάτι τέτοια. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και ο Ιωάννης που λέει: ο χυμός ανανά καλούτσικο ιδέε. Σκέτο, δεν μπορώ να τον εφάω. Άσε μας, δε Ιωάννη. Δεν αρχίζω να λέω ονόματα, επίθετα. Εδώ δεν μπορεί. Σου έχει μείνει το 10% από τις όμορφες και ονειρεύεσαι να πούμε τις άσχημες. Βασικά δεν μου αρέσουν καθόλου τα φρούτα, λέει, και τρώω ελάχιστα είδη με το ζόρι. Πόσο. Πραγματικά, ρε Ιωάννη. Πραγματικά. Πόσο δεν μας νοιάζει όμως. Δηλαδή, πόσο στα. Θα πεθάνω γρήγορα, τη βλέπω τη δουλειά. Άντε με το καλό. Αργείς, Ιωάννη μου. Αργείς, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπεις. Και μισό λεπτάκι να μεταλαμπαδεύσουμε, μιας και είμαστε σε αυτή τη... σε αυτό το mood, και επειδή χαρίζει η ομάδα βαθιά μέσα μας, είμαστε αλτρουιστές, θα μεταλαμπαδεύσουμε τώρα πηχτή εμπειρική γνώση και ταυτόχρονα θα αποδείξουμε τον αλτρουισμό, τον καλλιτεχνικό αλτρουισμό της εκπομπής. Μισό λεπτό, έχω πατήσει το 3 και το 13. Βασίλη μου, καλημέρα Βασίλη μου.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρε μου.
0: Τα συγχαρητήριά μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει και εσύ σε αυτό.
0: Καλά, εννοείται εσύ. Έμαθα, ήσουν καταπληκτικός. Δεν ρώτησα. Ήσουν όμως καταπληκτικός. Δηλαδή, από τις γυναίκες που βρεθήκανε στην παράσταση, μου λέγανε όλες απίστευτα πράγματα για σένα. Δηλαδή, λέξεις που είναι άγνωστες. Δεν τις ήξερα ότι υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, πήγε όπως το έχεις φανταστεί, ήταν ωραία. Ένιωσες.
1: Πήγε μια χαρά, Αλεξάνδρε μου. Ναι. Τα απολαύσαμε όλοι, ευτυχώς δηλαδή.
0: Τα λόγια τα θυμήθηκες.
1: Μια χαρά, δεν είχα και πολλές γραμμές, μου στεναχωριές.
0: Όχι, δεν εννοώ τι ναρκωτικά κάνετε πριν. Εννοώ τα λόγια τα θυμήθηκες. Άλλη συζήτηση.
1: Ναι, ακριβώς. Με εξεπηρεάσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ναι, όχι, όλα καλά πήγανε. Όλα καλά πήγανε. Τόσο καλά που σου λέει, όπως σου είπα και προηγουμένως, μας έκαναν πρόταση και για τον Σεπτέμβριο, πολιτιστικό Σεπτέμβριο, να κάνουμε extension παραστάσεις.
0: Εσάς θα στέλνουμε για πολιτισμικό προϊόν.
1: Ωραία. Έλατε. Και εγώ απόρρισα κάποια στιγμή, αλλά δεν.
0: Είναι το σπέρμα πολιτισμού. Έχεις σκεφτεί γιατί ακριβώς σας το λέω?
1: Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε 20-21 του μηνό μετά από σένα, βέβαια. Όπως είδες, ναι. Όπως είδες, το τρενάραμε. Δεν θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμούς και τα λοιπά. Θέλουμε απέναντι να σε προμοτάρουμε όπως και εσύ εμάς.
0: Κανένας λοιπόν ανταγωνισμός, μακάρι να είναι όλα αυτά τίγκα. Θα το χαιρόμουν πάρα πολύ.
1: Πώς
0: θα το κάνω τώρα εγώ να κάνω κι άλλη? Δηλαδή, δεν γίνεται να με ξεπεράσει εσύ ο άγνωστος, να πούμε. Ο πλεμπαίος.
1: Δεν κατάλαβες εδώ. Δεν κατάλαβες. Οι υπόλοιποι του Θεάσου με ρώτησαν γιατί και ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν και ζητάγανε εμένα, ξέρεις, και λοιπά.
0: Και αυτή η απορία.
1: Και λέγανε και με ρώτησαν τι διάλογο. Ποιο σταθμό, τι έχει κάνει και τα λοιπά. Έτσι, εξής λοιπόν, έδωσα και το στίγμα του σταθμού και το όνομα του παραγωγού, ο οποίος με.
0: Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Από Δευτέρα θα έρθεις να κάνεις εσύ τις εκπομπές. Θα κάνω εγώ, να πούμε, τον κακομύρι που είμαι στη δουλειά μου και τέτοια. Και θα έρθει.
1: Αλλάζουμε ρόλους, δηλαδή, πώς την έχεις δει?
0: Ναι, ρε, θα γίνω ρόλο. Τώρα θα γίνω εγώ η σεξι νοσοκόμα και εσύ επιτέλους ο ερεθισμένος γιατρός που.
1: Ναι. Να ξυριστείς μόνο, γιατί δεν το σιγά βλέπω καλά ξυριστώ. Να πηγαίνει αυτό.
0: Σιγά μου
1: κυριστώ. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Να καλύψεις τα κενά ανάμεσα στα δόντια σου. Ναι. Τέλος πάντων,
2: Σωστό.
0: Για πες όλες τις λεπτομέρειες. Μην αφήσεις τίποτα. Στα καμαρίνια είδες γυμνές τις συμπροταγωνίστριες.
1: Δυστυχώς δεν πρόλαβα διότι μας έχουν ξεχωριστά. Είμαστε από εδώ, η μένα, από εκεί δεν. Τι να κάνω.
0: Καλά και συμφωνήσατε. Ποιος το έκανε αυτό.
1: Τι να κάνω, συμφωνήσαν οι υπόλοιποι. Είναι και κάτι πιο μεγάλη από μένα να φανταστείς.
0: Α, γι' αυτό ήρθε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Σου λέει τελευταία παράσταση.
1: Τους είναι, ας πάμε. Κάπως έτσι.
0: Και μετά ήρθανε, σου δώσανε λουλούδια. Εκείνα τα στεφάνια σας, που θυμόμαστε για πάντα.
1: Ναι, όχι, δεν φτάσαμε εκεί. Σταματήσαμε σε εκδηλώσεις θαυμασμού και εκεί μέχρι εκεί.
0: Η σύντροφό σου σε θαύμασε.
1: Έπαιζε και αυτή.
0: Α, είχατε εσένα χειροκροτήσανε παραπάνω και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι, απέναντίας. Όχι, δεν υπήρχε αυτό, όχι, όχι.
0: Δεν σε χάρηκε που μετήχες της θεατρικής μεθέξεως.
1: Αλληλοχαρηθήκαμε, μην το ψάχνεις τώρα. Εδώ, επειδή ήταν πίσω το καμαρίνι και δεν κατάλαβε τι είχε γίνει, γιατί μας τα σούπα ξεχωριστά καμαρίνια, και άκουσε ότι κάποιος ζητάει και κάποιοι ζητάνε τον συγκεκριμένο. Ποιος, τι, πού, πότε.
0: Βγήκε ποια κάρια. Το γραφείο 4 μέχρι και εδώ μου την έφερες. Ναι, τα ξέρω εγώ κάτι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Κάτι ταξίδι.
1: Κοντά είσαι. Εντάξει, είπαμε ότι είμαι τα οικογενειακή υπόθεση εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
0: Όχι, ωραία. Σας χαίρομαι πάρα πολύ. Και να σου πω τώρα, εσύ μετά το τρίμερο, όταν βίωσες, ας πούμε, αυτό το καταπληκτικό.
1: Καταλάγιασε, ναι, ο αχός.
0: Όταν λοιπόν ήσουν άχαλες, χωρίς τον αχό, τι άλλο ερωτοτροπήσατε, ας πούμε.
1: Όχι, ήμασταν κομμάτια γιατί τελείωσαμε αργά. Μετά είχαμε να βγούμε να τα πούμε όλοι μαζί, να χαχαχαχουχουχου και τα λοιπά. Να δούμε, να κάνουμε απολογισμό.
0: Και γιατί Δευτέρα δεν ήμουν
1: μέχρι τις 11 στο κερβάτι.
0: Δεν ερωτοτροπούσατε όλοι μαζί του θεάτρου.
1: Ναι, κοίταξε, Αλέξανδρε, να το πάρουμε από την αρχή. Ο θείασος αποτελεί το προσούπα και από πολύ μεγαλύτερους από εμένα.
0: Ναι, άρα θα φαινόσουν θεός. Θα λέγεις, αυτός κοντεύει να πάθει έμφραγμα. Εγώ είμαι ακόμα στην αρχή. Δηλαδή, θα λειτουργούσε υπέρ σου.
1: Είπαμε να είμαστε γεροντολάκια, αλλά μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Όχι νεκρόφιλοι, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
0: Οκ, ας μην μιλήσουμε για τη σεξουαλική ζωή, λοιπόν. Χίλια συγγνώμη, είχα πολλές ερωτήσεις. Και πώς πέρασες το τρίμερο, δηλαδή τι άλλο, ψόφισες στο κρεβάτι,
1: κοίταξε, νεκρός. Κάπως έτσι, γιατί κοίταξε. Τώρα, κακά τα ψέματα, την Παρασκευό Σάββατο είχαμε όλες τις ετοιμασίες να τελειώσουμε τα σκηνικά, να κάνουμε τελευταίο έτσι, επανάληψη και λίγο τις θέσεις και λίγο τώρα και λίγο τ' άλλο. Κυριακή πάλι από νωρίς, εκεί πέρα να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές του στυλ. Τραβιέται η αυλαία, δεν τραβιέται, θα μας μείνει στο χέρι. Ναι. Όλα αυτά τα κλασικά. Εντάξει.
0: Ποιο τρίκ.
1: Πεθάναμε τα πόδια μας μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Ποιο τρίκ εφάρμοσες για να θυμάσαι τις. Εγώ να σου πω, δηλαδή, πέρσι με τον Δεσποινίδα Μαργαρίτα, τέλος πάντων, που έπρεπε να μάθω εκεί να παίξω, που το είχα γράψει και εγώ κιόλας, δηλαδή, από μια ανομαλία.
1: Σωστό.
0: Και δεινοπάθησα. Ναι. Και τελικά έλεγα και τις 2-3 φορές το 20% από αυτά που ήταν. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνεις εσύ.
1: Κοίταξε, καταρχήν πίσω στο παρασκήνιο είχαμε όλοι από ένα βιβλίο το οποίο ήταν οι ατάκες μας.
0: Ναι.
1: Οπότε ψηλοβάζαμε ένα σημάδι.
0: Και διαβάζατε. Τι λέει εδώ. Και με την πρεσβειοποία και όλα καλά κρασιά. Ναι.
1: Άστα να πάρεις τα διάλογα αυτό.
0: Είχατε υποβολία.
1: Ναι, την ώρα που λίγο πριν βγούμε.
0: Μιλάς,
1: κάπως έτσι είχαμε.
0: Πες την ατάκα.
1: Είχαμε και στους στίχους σκονάκια, δηλαδή σελίδα με τις ατάκες πριν βγούμε στη σκηνή. Ναι. Κάτι τέτοια τρικάκια. Εγώ είχα γράψει και ένα δυο στο χέρι μου, αλλά τον ήλιο τα είχαν φύγει. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Έκανα και λίγο αυτό το σχεδιασμό, όλα καλά.
0: Αυτό έχω να το κάνω από άλγευρα, νομίζω. Δηλαδή, ο παλιμπεδισμός Βασίλη στην ηλικία μας το βλέπει, επανέρχεται. Δεν μπορώ να το.
1: Δεν το συζητώ. Και εντωμεταξύ, όπως θα ήθελα να κάνω το τρίκ του στυλ, μία λέξη να μου θυμίσει την ατάκα, ρε παιδί μου. Κάτι που να μπορώ να μου κάνω μια.
0: Ποτέ.
1: Με τίποτα.
0: Ποτέ.
1: Με τίποτα.
0: Μία λέξη.
1: Τέλος πάντων, το θέμα ήταν.
0: Αναβλητική αρνήση, κυρία. Τι λες, ρε Βασίλη. Δεν με νοιάζει. Αυτή θυμήθηκα, αυτή σας είπα.
1: Χαίρεσαι με τώρα, δεν σε ξέρει πώς.
0: Δεν μπορώ, έχω τον Ιωάννη πρόχειρο όμως. Λίγο νωρίτερα να έχεις πάρει. Έμαθα.
1: το μεταξύ είχαμε και το ότι είχαμε πει μεταξύ μας, γιατί βγαίνουμε τρεις μαζί στη σκηνή, είμαστε φίλοι του Αντωνάκη, ας το πούμε. Είχαμε πει ότι αν ο ένας κολλήσει, να καλύψει ο άλλος. Έλα που κολλήσαμε δύο, τρίτος τι να κάνει μόνος. Δεν πρέπει να καλύψει δύο, πρέπει να καλύψει ένα, ναι.
0: Ναι.
1: Άστα να πάρει στο
0: διάλογο. Το έχω πάθει σε ομαδικό όργιο αυτό, Βασίλη, χάλια μαύρα. Και τελικά καλυφθήκαμε όλοι.
1: Άστα να πάρει στο διάλογο. Καλά πήγε αυτό.
0: Πάντως,
1: δεν είχαμε πολλά κενά, καλά πήγε.
0: Μπράβο σας, και το θέμα είναι να σου πω κάτι. Δεν είναι η παράσταση, είναι η πρόβες, το πριν.
1: Άστο, έπεσε πολύ γέλιο εκεί.
0: Αυτό
1: εκεί είχε πέσει πολύ γέλιο.
0: Γέλιο, εκεί που συζητούσαν οι άλλες και να κορίτσια να σας δείξει μια κοινή φωτογραφία του Βασίλη και να γελάνε.
1: Αυτό είναι 20 πόντι και τέτοια πράγματα, ναι, ξέρεις.
0: Άστο, χάλια, δεν ξέρω να παρκάρουν. Τέλος πάντων. Πάντως, ερωτικά δεν ήσουν έτσι αποδοτικό στο...
1: Ναι, ήμασταν πολύ κουρασμένοι, ας πούμε, και τέτοια.
0: Τώρα πότε στοχεύουμε στο Σαββατοκύριακο
1: που έρχεται? Για την παράσταση, όχι.
0: Για το σεξ.
1: Α, γι' αυτό.
0: Το οποίο, επειδή είστε παντρεμένοι, είναι σαν παράσταση. Δηλαδή, ο ένας προσποιείται ότι του αρέσει και ο άλλος προσποιείται ότι το κάνει. Δηλαδή, με σκονάκια κιόλας.
1: Και μετά μου λες να μην σε λέω δάσκαλο. Και μετά μου λες να μην σε λέω δάσκαλο.
0: Θα κοιτάς τις ατάκες στο χέρι σου, Βασίλη. Τι σου. Τι σου. Ποιος μου σβήσε το άνω. Τι σου.
1: Μη, όχι. Εν τω μεταξύ, όχι, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά που λέμε, που θέλουμε και σχεδιάζουμε εμείς οι πτωχοί πλεμπέοι, διότι σήμερα 3 η ώρα η γυναίκα έχει επέμβαση στο στόμα, αλλά Μαρίτα, αλλά πιο σκληρή επέμβαση.
0: Ναι, και τι.
1: Το
0: ξεπερνάνε αυτές τις
1: ώρες. Μην πλησιάζεις.
0: Ναι, καμιά
1: άλλη. Όχι, είναι μην πλησιάζεις.
0: Καμιά άλλη, καλά συμπροταγωνίστρια αυτές τις 90χρονες που είχες εκεί, δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε φίλε, μαζέψε λίγο. Πάρε το λίγο αλλιώ. Όχι έτσι. Όχι έτσι.
0: Αφού μου είπε πόσο είναι 20 πόντι, πώ θα πάρει κάτω. Δηλαδή, περαστικά τη και να πάνε όλα καλά. Και άμα είχε πραγματικό χιούμορ, θα είχε συνεργαστεί με τον οδοντίατρο να τη βγάλει και ένα μπροστινό έτσι για την πλάκα. Να θεκινουγάει μετά, να θεκθευκήθη.
1: Εγώ έχω χιούμορ. Ο οδοντίατρο δεν θέλει να έχει τα χέρια του κομμένα μετά.
0: Με ένα εξτραδάκι αυτά τα κάνουν όλα. Είναι γιατροί.
1: Εγώ του είπα να κάνει κανένα δύο νεσόλε παραπάνω. Πα και κοιμηθεί, αλλά δεν μου λέει, δεν θα έχουμε θέμα.
0: Τέλο πάντων, θέλω να κάτσει εκεί. Θα πα κι εσύ.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Όταν πας πριν της κάνει την ένεση και ζαυλακωθεί λιγάκι, θα πας να της δείχνεις εκείνο το σαλιωτήρι, το ρουφιχτήρι δίπλα που ρουφάει. Λες, να πώς γίνεται. Ο άνθρωπος το έχει.
1: Λοιπόν, για να δεις πόσο πιστός ακροατής είμαι, αυτή τη στιγμή στέκομαι μπροστά.
0: Ναι.
1: Πού λες. Στο ράφι.
0: Στον γονατισμένο κύριο.
1: Σου.
0: Είσαι εκεί.
1: Είμαι μπροστά, άμα θες θέλω και κάνουμε και, πώς το λένε, ζωντανή ανταπόκριση.
0: Όχι, το μόνο που θέλω να της πεις ότι τις αγαπώ. Και...
1: Έχει αυτή τη στιγμή δύο κουτιά, ρε φίλε. Τι λες τώρα?
0: Δεν ξέρω τι προϊόν είναι αυτό. Δεν ξέρω πού το φέρανε. Δεν με νοιάζει.
1: Εγώ, ρε φίλε.
0: Δοκίμασε και θα με θυμηθείς.
1: Έχει. Τι, έχω πάρει τρία κουτιά, τι να δοκιμάσω?
0: Όχι, τρία είναι για αρχή. Τρία είναι για το τίποτα, για το προκαταρκτικά.
1: Ναι, γιατί σπίτι έχουμε και ένα τσουρέκι.
0: Ποιο
1: τσουρέκι?
0: Ναι, σου τα έχει κάνει. Ναι, γίνει... και σου έχει μείνει και ένα κιόλα. Το άλλο σάπισε. Εντάξει, παντρεμένοι είσαστε. Το έχει πει 15 φορές.
1: Λέω να το κάνω τόστ, δηλαδή στυλ τσουρέκι.
0: Εγώ
1: πραλίνα τσουρέκι.
0: Αν πάρει και τις τρεις συσκευασίες, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και στον τοίχο. Σα σοβά. Δεν πειράζει. Καλό κακό, ποτέ δεν ξέρει.
1: Κοίταξε, μου αρέσει το εξές που λένε ότι υπερβολή. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να δοκιμάσω τόσο πολύ που.
0: Αυτός που βρήκε αυτό το προϊόν, πραγματικά θέλω να ανοίξω OnlyFans και να με βλέπει μόνο αυτός που τρίβομαι. Τέτοιο πράγμα. Ιωάννη μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Βασίλη, καλά Ιωάννη. Χαιρετίσματα, φιλιά πολλά, συγχαρητήρια για την απίστευτη τέτοια. Και όλα καλά.
1: Έλα μου. Πού? Ναι, αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Καλά να περνάμε. Έλα,
0: το πήγε παραπέντε. Ναι, καλή Ανάσταση. Φιλιά πολλά. Πάρτες όλες. Γαμώτο. Πήγε. Κοίτα να δεις και περνούσαμε τόσο ωραία σήμερα. Να και η Αρχοντούλα που λέει κάπου κάθισε τώρα στο τέλος εκπομπής. Μην κάθεσαι τώρα, Αρχοντούλα. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθισες για να προλάβεις να στείλεις το τετραψήφιο ή να πάρεις τηλέφωνο στο 090 να βγάλουμε εμείς πολλά λεφτά, καθώς εσείς είστε πλεμπέοι και είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Παντού έχει λεφτά. Κοίτα να δεις, γαμώτο. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Έλα ρε, εσύ, και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Το βράδυ στις 10 η ώρα σας θυμίζω ότι θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, καθώς έχουμε μυθολόγιο. Θα μπούμε όλοι στο μεγάλο αυτό αμφιθέατρο του μυθολογίου. Θα τραβήξουμε από μέσα το αλχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, έναν ή παραπάνω μύθους, και για μία ώρα θα τους παρουσιάσουμε εδώ. Μισό λεπτάκι, γιατί μάλλον με ξέρασε ο Ραμόν. Ρε Ραμόν, σου έχω πει δεν θα ξερνάς την εκπομπή. Μπορείς να κάνεις τα πριτσάκια σου, αλλά δεν θα ξερνάς. Δηλαδή, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε κανονίσει. Έλα, βρε σύχαμα. Αυτό θα γίνει σήμερα το βράδυ. Όχι ότι θα ξεράσει ο Ραμόν, το έχει κάνει ήδη. Θα έχουμε μυθολόγιο στις 10. Θυμίζω, 6 του μηνός, το Σάββατο που έρχεται, στο τεράστιο τιτανοπροκρούστιο κτηνογιγάντιο πάρτι του Athens Free Radio στο Club Dirty Blonde στο Γκάζι. Από αύριο θα αρχίσω να σας λέω και λεπτομέρειες παραπάνω για το τι σας έχουμε ετοιμάσει. Θα είμαι έτσι λίγο δοσύλλογος, γιατί βλέπω ότι πάνε μπροστά. Αν αρχίσω και λέω ονόματα, θα τους αναγνωρίσετε. Είναι παντού, είναι γύρω μας. They come in peace, έρχονται με τα τσίσα τους. Τέλος πάντων, θα γίνει αυτό το πράγμα στις 6 Ιουνίου το Σάββατο, Dirty Blonde στο Γκάζι, το μεγάλο πάρτι του Athens Free Radio. Και το επόμενο Σάββατο, 13 του μηνός, είστε όλοι προσκεκλημένοι στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης με την καταπληκτική παράσταση Batman Begins. Hey, B-U-T-T, την παράσταση με τις 1000 αφίσες. Έχω ήδη άλλες 80 έτοιμες. Έχω όμως και το ούτρο μας. Ναι. Κοίτα να δεις. Μπορεί να τύχει σήμερα να βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Να δείτε εκείνη να σας κοιτάει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά. Το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα. Φύσηξε δύο φορές. Εκείνη να σας πει και εσείς να είστε έτοιμοι να της πείτε.
2: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκης. Δεν ξέρω. Εγώ αυτούς ξέρω. Και αυτοί νομίζω ήτανε. Και τραγούδια αποφώνησης. Τσου, τσου, τσου, τσου.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zero party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: This is a journey into sound.

0: Καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.

0: σχεδόν 30 χρόνια πριν, από το μακρινό 1997 το 2026. Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 6, σε σεφαίνει στον Finally, ή αν είστε κάτω από τα βλάκη, Finally. Για να πω και εγώ τη μαλακία μου, να ξεκινήσουμε ευχάριστα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, καταλάβατε ότι έχετε έρθει στο Free Radio, αυτό το ξέρετε. Και αν δεν το ξέρετε, θα το συνειδητοποιήσετε στην πορεία. Και το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσετε ποια είναι αυτή η εκπομπή που ακούτε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πάλι αυτή.
0: Ναι, πάλι αυτή.
1: Πότε θα φύγουνε?
0: Μόλις τελειώσει η χειμερινή σεζόν, η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου. Θέλω να πιστεύω.
1: Ναι. Το οποίο το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί με το που φορέσετε σορτσάκια, πλησιάζει το τέλος εκπομπής.
0: Ένα πράγμα.
1: Αυτό.
0: Και το τέλος το δικό μας ενίοτε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Athens Free Radio 98,1, Κυριακή απόγευμα. Λίγο μετά τις 6 να πούμε τα εισαγωγικά. Τάκης Φωτίου, Ντίμης Κοντορούσης ή αλλιώς Radio Days.
1: Ή Βλαμμένοι για πάντα. Έτσι, ένα πράγμα. Δεν έχει να κάνει.
0: Μετά τους φίλους για πάντα, οι οποίοι με σουράνισαν πριν από 25 χρόνια, τώρα θα με σουρανίσουν οι Βλαμμένοι για πάντα. Λοιπόν, έχουμε φοβερά κέφια και ο λόγος είναι απλός. Αφενός έχει πει το καλοκαίρι και έχουμε σκάσει.
1: Όντως.
0: Αφετέρου έρχεται η Παρτάρα η καλοκαιρινή. Πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη, προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Ιουνίου. Τα λέω καλά, το επόμενο.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Έτσι. Σάββατο 6 Ιουνίου, λοιπόν.
1: Ιουνίνινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινιν ναι.
0: Dirty Blunt στο κεραμικό.
1: Περσεφόνης 29 και η Ακχού. Πού είναι αυτό? Όταν βγαίνουμε από το μετρό, βρε παιδί μου. Σταθμό μετρό κεραμικό.
0: Φέρω
1: ένα μικρό κεφαλικό τώρα. Σταθμό μετρό κεραμικό, βγαίνει
0: από το καφέ.
1: Έχω πει 6 δόσει.
0: Ναι, όχι.
1: 6. Τι 6? Έξοδο Τεχνόπολη.
0: Βεβαίω.
1: Πηγαίνει δεξιά, τσουκ και βλέπει τον Dirty Blonde.
0: 10 η ώρα λοιπόν.
1: 10 ευρώ με ποτάκι, μια χαρά.
0: Τι άλλο θέλετε? Να σας πούμε.
1: Έλα, πες μας λίγο.
0: DJ Line Up.
1: Ναι, θέλω.
0: Να σας πω έτσι. Θα σας πω στη συνέχεια. Εντάξει. Δεν θα τα πούμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα... Euro θα παίξουμε.
0: Euro θα παίξουμε.
1: Αυτό.
0: Όπως κάθε φορά. Και αυτή τη φορά θα τα παίξουμε και πιο νωρίς.
1: Γιούπι.
0: Τι γιούπι? Η γνωστή κολλά.

0: Katie's You Sexy Thing, Hot Chocolate. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν μας έχουν μαζέψει ακόμα, έρχεται και αυτό.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ορίστε να το, μας μαζεύουν όπου να είναι.
1: Κύριε Πολυσμάνε, ο Ντίμης φταίει για όλα. Ναι, όλα, ναι. Όλα. Εγώ θα σας τα πω.
0: Έτσι,
1: ελάτε, ελάτε.
0: Θα σας τα πει ο Τάκης όλα. Ακριβώς. Radio Days, Κυριακή απόγευμα. Τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros. Κάτι το οποίο θα συμβεί για άλλη μια φορά στο μεγάλο πάρτι του Free Radio, το οποίο έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Σήμερα, ρε παιδί μου, η εκπομπή έχουμε πει να. Επειδή μας λέτε ζώδια, θα πείτε αμέσως, δεν ξεκινήσαμε. Ναι, θα πούμε για τα καλύτερα ζώδια για το καλοκαίρι. Δηλαδή, ποια είναι τα ιδανικά ζώδια του καλοκαιριού.
0: Ιδανικά ως προς τι, να πας μαζί του διακοπές.
1: Ναι, και ποια να αποφύγεις, ρε παιδί μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ποια είναι ιδανικά για διακοπές.
0: Ναι.
1: Και ποια είναι, ρε παιδί μου, καλύτερα λιγότερο να κάτσουν σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε λίγο, βέβαια.
0: Α, όλα αυτά σε λίγο.
1: Ναι,
0: α,
1: γιατί τώρα ναι, σου έχω η δισάρα καταπληκτική. Όπως ξέρετε, θα μιλήσουμε για την μεγάλη απάτη της Δευτέρας, σε εισαγωγικά.
0: What?
1: Μια νέα επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Couch, δηλαδή του καναπέ, έρχεται να ρίξει φως στο μεγαλύτερο ψέμα της σύγχρονης ιστορίας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα της σύγχρονης ιστορίας?
0: Ξέρω εγώ, ποιο είναι. Υπάρχουν πολλά.
1: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 90% των ανθρώπων που ξεστομίζουν τη φράση «Ξεκινάω δίαιτα από Δευτέρα» δεν εννοούν την επόμενη Δευτέρα.
0: Τι μεγάλη Δευτέρα
1: είναι? Εννοούν τη Δευτέρα του Πάσχα, αφού όμως η Δευτέρα του Πάσχα φάμε ότι έχει μείνει, του 2032.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, αν νιώθετε τύψεις που φάγατε ένα μπέργκερ χτες, χαλαρώστε. Έχετε χρόνο μέχρι το 2032 να τα κάψετε ούλα που να είναι και στην Κύπρο. Ούλα!
0: Να σου πω κάτι. Τελικά, αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, οκ, λοιπόν.

0: αγαπημένο Σάκη σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο από τα 90's, ο Καρολάινα.
1: Τι να κάνει αυτή η Καρολάινα?
0: Έλατε, πάνε με το Σάκη μάλλον. Τι να κάνει? Story time. Έχουμε χάσει τον υπέρτατο. Τι ωραίες εκπομπές που κάναμε πέρσι, που κάναμε και στο TikTok. Μας έκανε αυτή την idea το TikTok φέτος και έχουμε χάσει πάρα πολλά ωραία πράγματα τα οποία εξελίσσονται. Και τα καλύτερα, ο καλύτερος των όλων εξακολουθεί και παραμένει ο κύριος Γιώργος.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τον βλέπεις
1: καθόλου. Τον παρακολουθώ πάντα.
0: Τι φοβερός τύπος. Story time. Έχει ξεκινήσει αυτό. Story time. Πήγα να πάρω
1: μία τυρόπιτα
0: και πήρα και μία πέστροφα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας
1: άρεσε. Πώς σας φαίνεται η πέστροφα?
0: Αν θέλετε να ξανακάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Είναι Θεός μεγάλος. Μπράβο κύριε Γιώργο, είστε Θεός. Είναι το Radio Days με τον Τάκη Φωτίου και τον Τίμη Κοντορούση στο Athens Free Radio.
1: Αυτοί είμαστε εμείς.
0: Στο Athens Free Radio 98,1, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 8, γυρίζουμε πίσω το χρόνο, πέσουμε μερικά από τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros και διαβάζουμε. Ασχολούμαστε γενικότερα και όχι μόνο διαβάζουμε και σχολιάζουμε, έτσι, μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις οι οποίες...
1: Με άκρα σοβαρότητα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή,
0: μας απασχολούν.
1: Τι, πολύ, ναι. Για όνομα του Θεού. Φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι άδειες υπογράφονται και οι βαλίτσες ετοιμάζονται.
0: Έτσι.
1: Ποιο είναι, Ντίμη μου, το πιο κρίσιμο θέμα αυτής της εποχής?
0: Ο πόλεμος.
1: Όχι.
0: Το πετρελαίο.
1: Οι τιμές. Θα ήθελες να μιλήσουμε, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Αυτιά στην παρέα μας.
0: Ο Γιώργος Μύτης.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το κρίσιμο θέμα.
0: Η βενζίνη.
1: Ποιο είναι το πιο κρίσιμο? Α, η βενζίνη. Μα δεν νομίζω. Έχουν λεφτά, υπάρχουν. Είμαστε στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου.
0: Έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, απλά πράγματα. Πού θα πάμε διακοπές?
1: Ποιο κρίσιμο θέμα είναι? Με ποιο ζώδιο πρέπει να πας διακοπές?
0: Βεβαίως.
1: Για να περάσεις καλά και ποιο πρέπει να αποφύγεις αν εκτιμάς την ψυχική σου υγεία.
0: Και δεν θες να πάθεις τίποτα περίεργο. Δεν θα περάσεις καλά με αυτά τα οποία θα πρέπει να αποφύγεις. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Ο Τάκης έχει τα πάντα και τα μοιράζεται μαζί μας.
1: Έχουμε εξαιρετική ανάλυση. Ανοίξτε τώρα το βόλουμε του ραδιοφώνου. Το βόλουμε. Μην αλλάξει σταθμό. Το βόλουμε. Πάτε το κουμπάκι. Το κάτω. Αυτό.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Το πάτησες.
0: Και άκου τώρα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η παρέα της απόλυτης περιπέτειας και της εξάντλησης, να πω για τους μεγαλύτερους. Αν πάτε διακοπές με κρυό,
0: τι θα γίνει?
1: Ξεχάσετε τον ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει διακοπές, κάνει στρατιωτική άσκηση. Θα σας ξυπνήσει στις 7 το πρωί, φωνάζοντας: πάμε να πιάσουμε ξαπλώστρα! Χάνουμε τη μέρα!
0: Να πω τώρα κάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα έτσι όπως έχει καταντήσει το θέμα με την ξαπλώστρα, δεν είναι μόνο θέμα του κρύου. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει.
1: Μα
0: όποιος θέλει να πάει για μπάνιο έτσι, και τον ενδιαφέρει να έχει ξαπλώστρα.
1: Μα να ξυπνήσει 5,5 ώρα το πρωί.
0: Καλά, όχι, είναι λίγο του μάτσα αυτό θα έλεγα. Ναι,
1: μετά θα σας πάει για πεζοπορία στους 40 βαθμούς. Θα νοικιάσει γουρούνα, θα κάνει jet ski και το βράδυ θα θέλει να βγείτε για ποτό μέχρι τις 6. Αυτό είναι ο κρυό.
0: Ο ίδιος είναι γουρούνα. Και κάνει γουρουνιές. Λοιπόν.
1: Ο Λέων τώρα δεν πάει σε ελεύθερο κάμπινγκ, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Λέων θέλει το καλύτερο beach bar, το πιο in νησί, την πρώτη ξαπλώστρα, κρεβάτι και το σωστό το φως για να βγάλει τις 450 φωτογραφίες που χρειάζεται για το Instagram.
0: Ψιλοχέ, εδώ όχι.
1: Λιοντάρια μου, θα ξοδέψετε όλες σας το δώρο καλοκαιριού την πρώτη μέρα σε κοκτέιλ με ομπρελίτσες.
0: Ναι.
1: Και θα κυκλοφορείτε στην παραλία, λες και κάνει πασαρέλα ο Λιοντάρης.
0: Ο Λιοντάρης. Εντάξει, αυτά θα έχετε με τον Λιοντάρη, γι' αυτό μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, αν θα πάτε μαζί του, ρε παιδί μου, θα νιώσετε celebrity, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό να έχεις μαζί σου ένα κουτί ρεμιστικά, γιατί όταν θα γκρινιάξει, ότι άμος του χαλάει το πεντικιούρ εκεί.
0: Έχει ένα θέμα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή με τον Λιοντάρη.
1: Ακριβώς. Τοξότες μου. Είναι όπου μας βγάλει ο δρόμος μου, ρε.
0: Ναι,
1: αμέ. Ο Τοξότες είναι ο επίσημος travel blogger του Ζωδιακού, να ξέρεις. Είναι ο τύπος που θα σου πει, έλα μωρέ, γιατί να κλείσουμε ξενοδοχείο από τώρα. 14 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα βρούμε.
0: Θα βρούμε 15. Ωραία,
1: ναι. Ας έχουμε αυτορμητισμό.
0: Ωραίο, εντάξει, okay.
1: Αποτέλεσμα να κοιμάσαι τα αγκαλιά με ένα γαϊδουράκι σε ένα χωράφι
0: στη
1: Σαντορίνη. Παρ' όλα αυτά είναι η πιο φαν παρέα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πολύ φαν. Δεν κολλάει πουθενά και θα γνωρίσει όλο το νησί μέσα σε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα μιλάει με σένα, θα μιλάει με όλους τους άλλους δίπλα.
0: Okay. Δεν νομίζω ότι το θέλετε. Αυτό μεγάλη προσοχή με τους τοξότες, λοιπόν. Εάν ναι, δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Έρχονται σε λίγο οι δίδυμοι, οι ζυγοί και οι υδροχόοι, που είναι οι κοινωνικές πεταλούδες της παραλίας.

feel. Enjoy. What's wrong with you? Athens Free Radio στους 98,1.

0: Το 90's και των Zeros, το ραδιόφωνο που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές τις τρεις πολύ πολύ αγαπημένες δεκαετίες. Και θα πει τώρα κάποιος, αυτό που έπαιξες λίγο πριν, κύριε Κοντορούση, είναι μεγάλη επιτυχία το 90's? Όχι φυσικά, θα σε προλάβω φίλε ή φίλοι μου, είναι ένα πανάγνωστο. Ε τότε γιατί το έπαιξες? Ο λόγος είναι απλός. Το ερμηνεύει ο Benjamin Diamond. Ποιος είναι αυτός, θα πει κάποιος. Είναι η φωνή που κρύβεται πίσω από το Music Sounds Better With You των Stardust. Οπότε καταλαβαίνετε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του συγκεκριμένου track σε αυτή την εκπομπή αυτό το απόγευμα. Το κυριακάτικο απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, ώρα για πάρτι.
1: Τι μαθαίνει κανένας με τον Τίμη.
0: Ναι, και με αυτή την εκπομπή γενικότερα.
1: Είπες λοιπόν.
0: Είπα ότι είναι ώρα για πάρτι.
1: Πάρτι time, παιδιά. Αυτό. Όχι αυτό.
0: Το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το οποίο είναι αυτό το Σάββατο.
1: Είναι 6 Ιουνίου.
0: Έτσι ένα πράγμα.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο καλοκαιρινό 80s, 90s, Zeros party από το Athens Free Radio και τους παραγωγούς του.
0: Τι άλλο θέλεις? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θες κάτι
1: δηλαδή,
0: άλλο.
1: Δηλαδή, τι άλλο θέλεις? Μιλάμε για αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός.
0: Απλά πράγματα. Όπως βγαίνεις δηλαδή από το
1: σταθμό μετρό Κεραμικός,
0: κάνεις δεξιά.
1: Ναι, στην έξοδο Τεχνόπολης.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που είναι οι γραμμές του τρένου, κατάλαβες. Από την πάνω μεριά.
0: Πάνω μεριά. Άμα πας από την κάτω μεριά, θα βγεις το που να είναι.
1: Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Με ρωτάνε, ρε παιδί μου, γιατί λέμε για το μετρό συνέχεια. Καταρχήν το Σάββατο το βράδυ, παιδιά, έχει μετρό όλη νύχτα.
0: Που σημαίνει
1: ότι δεν χρειάζεται καν να πάρεις αυτοκίνητο, άμα δεν θέλεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρκινγκ άπειρα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εάν δεν θέλεις, δεν θες να πιεις, ρε παιδί μου, ωραία, θα γυρίσουμε το μετρό, τέλος.
0: Τελείωσε.
1: Όλη νύχτα.
0: Δηλαδή, πάλι καλά, αυτό είναι το μέτρο το φοβερό. Άλλη μια φορά λοιπόν, πού βρίσκεται το Dirty Blunt?
1: Μιλάμε για το μεγάλο 80's 90's Zeros Party αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου. Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Οι λεπτομέρειες τώρα.
0: Ναι, θέλω
1: λεπτομέρειες. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10, που σημαίνει 10.30 χορεύουμε. Εσύ
0: 10.30 δεν χορεύουμε, 10.30.
1: Πίνουμε το πρώτο ποτάκι.
0: Δίνεις warm up μέχρι τις 11.
1: Α, πεθαίνω.
0: Εντάξει.
1: Πεθαίνω.
0: Σας προετοιμάζει. Λοιπόν, έχουμε...
1: Οπότε θα μας ζεστάνεις δηλαδή. Θα μας δροσίσεις μάλλον.
0: Έχουμε καταπληκτικό πάνω μπλάνα μετά με μια απίστευτη αναδρομή στα 80's.
1: Τρελαίνομαι.
0: Φοβερά πράγματα. Και μετά μπαίνουμε στο κολπάκι το δικό μας.
1: Θα τρελαθώ, παιδιά.
0: Έχει Τίμης in the mix 12.30 με intro και τρελές χορεύτριες.
1: Και Euro.
0: Ναι, και Euro έτσι. Μετά. Με Παναγιώτη Βόλη.
1: Ερε, Βόλη.
0: Βόλη,
1: Euro κατάσταση.
0: Και last but not least, ναι. Όπως λένε και οι Κινέζοι.
1: Ναι.
0: Κρυς Σταυρόπουλος για να παίξει καταπληκτικά πράγματα.
1: Θεούλης. Θεούλης.
0: Για να παίξει φοβερά πράγματα.
1: Όλα αυτά θα γίνουν αυτό το Σάββατο,
0: βεβαίως,
1: 6 Ιουνίου.
0: Το Σάββατο που έρχεται.
1: Στο Γκάζι. Τώρα, είπαμε, η είσοδος είναι 10 ευρώ με το ποτάκι περιλαμβάνεται. Οι πόρτες ανοίγουν 10, να θυμάστε 10. 10 ανοίγουν οι πόρτες, 10 το ποτό, με το 10 το είσοδος 10
0: με, τόνο,
1: με το ποτό.
0: Ακριβώς, ναι. Ναι.
1: Τώρα, εάν έχεις παρέα, θέλεις το μπουκαλάκι σου, θέλεις το χώρο σου.
0: Κράτηση. Είναι σημαντικό.
1: Για τις κρατήσεις και μόνο για τις κρατήσεις υπάρχει το Viber τηλέφωνο του σταθμού που ακούτε στο σποτάκι ανά ώρα. Λέω εγώ ότι το ακούτε ανά ώρα, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Προσέξτε, στείλτε απλά μήνυμα. Είμαι Τάκης Φωτίου, 6 άτομα.
0: Έτσι, έτσι. Είναι πράγμα.
1: 690 9070 401 ή για να μην ψάχνεστε, μπαίνεις στο Facebook, γράφεις Athens Free Radio, βρίσκεις τη Facebook σελίδα και στέλνεις στο Messenger Τάκης Φωτίου, 6 άτομα. Κάντε το τώρα.

0: Beyoncé και οι υπόλοιπες. Δεν τις θυμάμαι τις άλλες δύο. Όπως και να έχει, Destiny Child. Lose My Breath. Στο Radio Day σήμερα Κυριακή, με Τάκη και Ντίμη, με Ντίμη και Τάκη, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα, 6 με 8, 120 λεπτά, με μερικά από τα καλύτερα των 80s, των 90s και φυσικά των Zeros. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες από τις τρεις πολύ πολύ αγαπημένες δεκαετίες.
1: Τώρα, εάν μας ακούτε μια άλλη μέρα, μην τρομάξετε.
0: Ναι, γιατί η εκπομπή ενδεχομένως θα παίξει και σε επανάληψη.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δηλαδή ναι. Μπορεί να είναι τρίτη μεσημέρι τώρα, ρε παιδί.
0: Μπορεί.
1: Μου. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Τρίτη μεσημέρι. Πώς περάσατε το τετράημερο, τριήμερο.
0: Ένα πράγμα, ετοιμάζεστε για το πάρτι, βρε. Ή ό,τι να είναι.
1: Έχουμε αυτό το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Μπείτε Athens Free Radio Facebook για περισσότερες λεπτομέρειες και στο σποτάκι στο ακριβώς.
0: Και τώρα για να δείτε πόσο μπροστά είναι αυτή η εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Και ότι ασχολείται με θέματα ποικίλης ύλης. Και προάγει
1: και
0: επαγγελματικής
1: πρακτικές.
0: Ναι.
1: Και ευσυνειδησία. Δεν είναι μια τυχαία εκπομπή, βεβαίως.
0: Για ακούστε τώρα εδώ πέρα ένα καταπληκτικό το οποίο ενδιαφέρει όλους μας.
1: Και ειδικά τώρα είσαι στο γραφείο, είσαι κάποιο γραφείο τέτοια ώρα και ακούτε.
0: Ναι.
1: Ακούστε, παιδιά. Αν νιώθετε την δουλειά να σας πνίγει, υπάρχει λύση. Μια νέα μόδα σαρώνει τα γραφεία και ονομάζεται όρθιο κόμμα.
0: Όρθιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Ξαναπάμε.
1: Όρθιο κόμμα. Όρθιο κόμμα, C-O-M-A. Όρθιο κόμμα. Είμαι σε κόμμα δηλαδή.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Αλλά όρθιο.
0: Όρθιο όμως.
1: Βεβαίως.
0: Οκ, άντε για να δούμε.
1: Πρόκειται για σεμινάρια. Σεμινάρια, ξαναλέω. Σεμινάρια υπογραμμίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που διδάσκουν στους υπαλλήλους πώς να κοιμούνται στο γραφείο τους με τα μάτια ορθάνυχτα, κοιτώντας με απόλυτο θαυμασμό και προσήλωση το αφεντικό τους.
0: Μεγάλη προσοχή αυτό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για σεμινάρια. Πώς κάνεις επαγγελματικά σεμινάρια?
1: Επαγγελματικά σεμινάρια.
0: Και μιλάμε για επαγγελματικά σεμινάρια, το πώς θα κοιμάσαι με τα μάτια ανοιχτά.
1: Κοιτώντας με απόλυτο θαυμασμό και προσήλωση το αφεντικό.
0: Καταπληκτικό. Θέλω να μάθω τώρα εδώ πέρα, με ενδιαφέρει.
1: Τα σεμινάρια, Ντίμη μου, γίνονται ανάρπαστα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Είμαι σίγουρος. Αυτό έλειπε.
1: Ήδη ένας 40χρονος λογιστής κατάφερε να κοιμηθεί για 2 ώρες κατά τη διάρκεια του meeting για τον προϋπολογισμό, ενώ το κεφάλι του έκανε καταφατικές κινήσεις κάθε φορά που ο διευθυντής έλεγε τη λέξη ανάπτυξη. Καταπληκτικός επαγγελματίας.
0: Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι,
1: ναι,
0: σε φοβερό level. Πού γίνονται αυτά τα σεμινάρια?
1: Αυτά γίνονται στην Αμερική, γίνονται οι δοκιμές, αλλά σε λίγο θα πλημμυρίσουν ολόκληρο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σίγουρος ότι σε λίγο θα δούμε TikTok influencers να διδάσκουν.
0: Στάνταρ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Στάνταρ, δεν το συζητώ.
1: Το όρθιο κόμμα.
0: Το όρθιο κόμμα. Αυτό λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, που είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει, διότι φαντάσου τώρα να μπορείς από το 8ωρο που εργάζεσαι, αν δουλεύεις, αν εργάζεσαι μόνο 8ωρο, έτσι και όχι παραπάνω, να 4-5 ώρες. Να είσαι σε όρθιο κόμμα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό εντωμεταξύ? Θα είμαι πολύ γρήγορος, αλλά ακούστε.
0: Ναι, θέλω.
1: Στο σχολείο θυμάστε την πρώτη ώρα. Εγώ, ας πούμε, στην πρώτη ώρα στο σχολείο μίλαγε καθηγήτρια, την κοίταγα μέσα στα μάτια. Θέλω να σου πω τι γίνεται, δεν είναι τρελή χαζή είδηση.
0: Όχι, είναι
1: εγώ
0: σημαντική.
1: Την κοίταγα μέσα στα μάτια και έκανα. Και κούναγα το κεφάλι και την κοίταζα μέσα στα μάτια.
0: Έτσι.
1: Αλλά κοιμόμουν κανονικά.
0: Από σένα το έχουν πάρει, μάλλον.
1: Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι όλοι που το έχουμε κάνει δεν το έχετε κάνει εσείς.
0: Εσύ είσαι ο εμπνευστής της υπόθεσης.
1: Λες να μην το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Ναι, και να έχεις φεύρει κάτι.
1: Θέλω
0: το οποίο
1: τα ποσοστά μου.
0: Θα μπορούσες να είσαι πάμπλουτος αυτή τη στιγμή.
1: Τα ποσοστά μου.

0: Η Αυστραλή Savage Garden με ένα από τα καλύτερα των 90s του The Moon and Back, πολύ πολύ αγαπημένο, έτσι, 1998, με ένα φοβερό, με ένα φοβερό dance remix από τους Honey, αν δεν κάνω λάθος, κάτι διάφορα τέτοια, αλλά ποιος είχε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, Athens Free Radio, Κυριακή απόγευμα με Τάκη και Ντίμη, με Ντίμη και Τάκη. Αυτό είναι το Radio Days, εκπομπή όπως παλιά, επιτυχίες όπως παλιά, ειδήσεις όπως σήμερα. Και είπαμε λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί έντονα αυτή την εποχή?
1: Ο πόλεμος.
0: Όχι.
1: Οι τιμές στα καύσιμα.
0: Όχι.
1: Η αύξηση στη ΔΕΗ.
0: Όχι.
1: Αν θα παίξουμε πολύ γύρω στο πάρτι.
0: Αυτό θα παίξουμε. Ναι. Με ποιους θα είμαστε ξεβράκωτοι στην παραλία,
1: αυτό παιδιά έχει σημασία.
0: Ένα πράγμα.
1: Μα δηλαδή.
0: Θα μου πεις, τι σε ενδιαφέρει τώρα με ποιους θα είσαι? Το ζητούμενο είναι να είσαι.
1: Αυτό, να είσαι εσύ βασικά.
0: Α, μπράβο,
1: πρώτα ξεκινάμε
0: σωστό,
1: με σένα.
0: Σωστό. Πολύ ωραία.
1: Τώρα όμως, αν έχεις παρέα, ναι, είναι καλό να τους ρωτήσεις τη ζώδιο εσύ, μην πάθεις καμιά πλάκα.
0: Ναι. Okay.
1: Ας πούμε, είπαμε και πριν, για σας που ανοίξετε τώρα στα ραδιοφωνό σας, γεια σας, είναι ο Ντίμης Κοντορούσης.
0: Είναι ο Τάκης Φωτίου, παιδιά.
1: Βέβαια. Mm. Είπαμε πριν, παιδιά, ότι ο τοξότης είναι το καλύτερο ζώδιο για road trip. Αρκεί ναι, να έχετε κρυφά εσείς τον έλεγχο των κρατήσεων, γιατί δεν έχει κλείσει τίποτα. Για τους δίδυμους, είπαμε ότι είναι εξαιρετικός για να γνωρίζει κόσμο. Κουραστικός, αν θέλετε, απλώς να κοιτάτε τη θάλασσα. Δεν
0: ενδείκνυται, ναι.
1: Και όλα αυτά θα σας τα έλεγα σε λίγο. Είναι καταπληκτικό.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά σας έκανα μια πάρα πολύ ωραία.
0: Ένα spoiler.
1: Ναι. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος.
0: Βεβαίως.
1: Με το δίδυμο δεν βαριέσαι ποτέ, Ντίμη μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κυρίως γιατί δεν ξέρεις με ποια από τις 5 προσωπικότητες του θα ξυπνήσει το πρωί. Στις 10 θέλει να διαβάσει φιλοσοφία στην παραλία.
0: Πριν μισό λεπτό όμως, εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι, δεν έχει πολύ σταθερότητα. Έτσι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν είναι.
1: Ο δίδυμος δεν έχει 5 χαρακτήρες. Ποτέ.
0: Δεν ξέρεις σε περιμένει.
1: Παιδί μου, στις 10 μπορεί να διαβάζει. Στις 12 θέλει να παίξει ρακέτες.
0: Ναι.
1: Στις 2 θέλει να φύγεται για άλλο νησί.
0: Εγώ που είμαι σταθερό ζώδιο όμως, νομίζω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνω.
1: Τι.
0: Δηλαδή θα τον ανεχτώ το δίδυμο που είναι ό,τι να είναι, που είναι κουκουρούκου.
1: Τι, θα τον βάλεις μέσα σε ένα πλοίο και θα φύγει?
0: Να σηκωθεί να φύγει ο δίδυμος, να αλλάξει ζώδιο, να γίνει κάτι άλλο, γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Τι όχι, τι παπαπα.
1: Απ' την άλλη ο ζυγός τώρα είναι ο άνθρωπος που θα σας καταστρέψει το πρόγραμμα της ταβέρνας. Δηλαδή να κάτσουμε μέσα ή έξω, να πάρουμε καλαμαράκια ή χταπόδι, να πάμε στην Αμμουδιά ή στα Βράχια.
0: Τα παίρνετε όλα ρε παιδιά.
1: Μέχρι να αποφασίσει όμως, Ντίμη μου, ο ζυγός, έχει δύσει ο ήλιος, έχουν κλείσει τα μαγαζιά.
0: Ναι, καλά, θα περιμένω.
1: Και τρώτε πατατάκια στο
0: περιφέρον. Ναι, καλά, καλά, τραγούδα μου. Σήκω, φύγε και φάε μόνος.
1: Με λίγα λόγια, είναι ωραίος τύπος ο ζυγός να πάτε διακοπές, αρκεί να αποφασίσεις εσύ, όχι ο ζυγός.
0: Οκ, εντάξει, ναι, μα εγώ θα αποφασίσω. Τι περιμένω από τους άλλους?
1: Και κοίτα, και ο υδροχόος, για να κλείσουμε σε αυτό το σημείο με αυτήν την τριάδα, είναι ο εναλλακτικός τουρίστας.
0: Α, θέλω να μάθω.
1: Βέβαια. Δηλαδή, ο υδροχόος θα σας πάει σε ένα νησί που δεν υπάρχει στο χάρτη, για το οποίο έμαθα από ένα άρθρο σε ένα underground forum κάπου στο διαδίκτυο.
0: Ό,τι να είναι.
1: Θα σας αναγκάσει να κάνετε γιόγκα το ηλιοβασίλεμα, να φάτε vegan παστίτσιο μεγάλα αμυγδάλου και θα σας αναλύσει γιατί ο

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: Καλοκαίριασε!

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: X, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: 80s, 90s, zero party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Δεύτερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: Free 981, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. 7 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα.
1: Yo, what's up, Jay?
2: Yeah, I'm on, what's up?
1: Man, these little honeys out here, they blow a bomb in the air and guess what? They out of here.
2: The same vibes all over the world, man.

0: 27 Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Τετάρτη, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο 2 βαθμών. Okay. Για να είστε προετοιμασμένοι.
1: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξέρετε, είναι εμπιστευτικό για τον φίλο μου τον Άσο.

Βρισκόμαστε στη δεκαετία 90, τότε που μεσουρανούσαν οι Snap, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα αυτής της δεκαετίας, με πάρα πολλές επιτυχίες. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίες με το στούντιο. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Γιώργο Γεωργίου, Γιώργο Μολφέτα. Καλησπέρα, να στείλουμε καθυστερημένη βεβαίως, γιατί είχε κολλήσει το σύστημα στο φίλο μας τον Μιχάλη στη Βουλγαρία. Καλωσορίζω τον συνάδελφο Μάνο Κένιχ, καλησπέρα, τον Νικόλα. Και βεβαίως τη φίλη μου τη Ρένα.

Πώς γίνεται ένα τραγούδι να το λένε Pet Shop Boys και να μην σου αρέσει? Πραγματικά απορώ. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους.

Παλιό αεροδρόμιο μέχρι και τον Πειραιά, σχεδόν μέχρι τον Πειραιά, μέχρι το Sky. Για την ακρίβεια θα πάτε σφαίρα. Μόνο η άνοδος της λεωφόρου Μεσογείων θα σας αρέσει και μόνο η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Η Πατησίων θα σας αρέσει ιδιαίτερα. Η Γαλατσίου και η Βεϊκού μια χαρά, η Αθηνών. Καλά είναι και η Λένορμαν μια χαρά είναι. Queen 1986. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Αποκεκτημένη ταχύτητα βεβαίως, σας είπα 1986-1996 είναι το σωστό. 2 Ιουνίου σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο ως φόρο τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει η εκμετάλλευση, να ξέρετε. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους και την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρόνια προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια της 8ήμερης κατάληψης της εκκλησίας τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια, κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος του στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη τελικά έληξε με κατάληψη επέμβαση της αστυνομίας.

κορυφαία εφαρμογή πλοήγησης. Υπάρχει, να ξέρετε, μια υπηρεσία στην Google, στο Google Maps. Πρέπει να πάτε στο Street View και κάποια στιγμή θα πάτε, εν πάση περιπτώσει, στη διεύθυνση που σας ενδιαφέρει. Υπάρχει μια επιλογή που λέει See More Dates, που σου επιτρέπει να δεις το συγκεκριμένο μέρος σε παλιότερες χρονικές στιγμές, όταν δηλαδή είχε ξαναπεράσει το αυτοκίνητο της Google, καταλαβαίνετε. Οπότε εκεί, όταν πρόκειται να κάνετε, παιδιά, κάποια ατασταλία, αν είστε ατάσταλοι δηλαδή, πρέπει να προσέχετε, μην είναι εκεί πέρα κανένα αυτοκίνητο της Google και παίρνει φωτογραφίες, γιατί θα μπορούν να σας βρουν ακόμα και μετά από τα update, εντάξει.

2005, Madonna Hang Up. Πες για την Ελένη που ξέρουμε πόσο λατρεύει Μαντόνα. Να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Σωτήριο και να σας υπενθυμίσω ότι έχουν απομείνει τη μέρα σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τέσσερις και απόψε, παιδιά, μέχρι να φτάσουμε αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου. Εκεί θα βρεθούμε στο Dirty Blonde. Ο Τάκης Φωτίου έχει λεπτομέρειες. Τάκη!

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα decks, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Εδώ είναι για τους σατανιστές, ξέρετε, που γυρνάνε τους δίσκους ανάποδα και μας περνάνε παιδιά μηνύματα στο υποσυνείδητό μας. Καταλάβατε εσείς. Μισελ Κρετού, Σαμουράι, Japan Remix. Στα 41 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό, της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές, μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Free 98.1 80s and 90s.

Lion Happy Children, μαντέψτε τη χρονιά. Πολύ σωστά, αυτή είναι 1984. Αθήνα θα σας πάω τώρα, γιατί η πόλη μας, ξέρετε, είναι μια πόλη παραδόξων. Μέσα στην τσιμεντέλια καθημερινότητα της πόλης υπάρχει με έναν ήπιο τρόπο μια νότα πράσινη. Μιλάω για παιδιά, για τις νερατζιές που κατακλείζουν τα πεζοδρόμια και τον ανθίζουν τέτοια εποχή. Πραγματικά μοσχοβολούν. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα, να ξέρετε, αριθμεί περί τις 40.000 νερατζιές. Σημαντικός αριθμός για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αλήθεια, πώς έφτασε η Αθήνα να είναι μια πόλη γεμάτη νερατζιές? Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να πάμε αρκετά παλιά, στο 1836, όταν η Βασίλισσα Αμαλία, τότε επί μοναρχίας, θέλησε να φτιάξει ένα πνεύμονα πράσινο για την πόλη και τελικά έφτιαξε τον Εθνικό Κήπο. Τότε λεγόταν Βασιλικός Κήπος, λόγω της βασιλείας που υπήρχε τότε στη χώρα μας. Έφερε λοιπόν εκατοντάδες δέντρα για να στολίσουν την πόλη. Ανάμεσά τους, παιδιά, ήταν και η νερατζιά. Ένα δέντρο το οποίο δεν ήταν γνωστό στην ελληνική παράδοση. Άλλωστε η Αθήνα ήταν η πόλη της ελιάς, βεβαίως. Η Αμαλία, μετά την, αφού ολοκλήρωσε τη δεντροφύτευση, τη συνέχισε μετά άλλος μονάρχης, ο Γεώργιος ο Πρώτος. Και βεβαίως ενίσχυσε την παρουσία της νερατζιάς στην Αθήνα. Αυτό που βοήθησε βεβαίως είναι η ανθεκτικότητα που έχει το συγκεκριμένο δέντρο στις καιρικές συνθήκες της Αττικής. Η νερατζιά, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, αντέχει τόσο στον παγετό όσο και στον καύσωνα. Η επικράτηση του δέντρου, να ξέρετε, συνεχίστηκε και τις δεκαετίες που η πόλη μεγάλωσε, ειδικότερα τη δεκαετία του 80, όταν ο δήμαρχος ο τότε της Αθήνας, ο Δημήτρης Μπέης, συνέχισε τη δεντροφύτευση της νερατζιάς, ειδικά σε περιοχές όπως το Παγκράτη και τα Εξάρχεια. Ο λεπτός κορμός του δέντρου ήταν αυτό που βοήθησε βεβαίως πάρα πολύ, γιατί δεν εμπόδιζε την κίνηση των αυτοκινήτων, αν εξήχε λιγάκι, ή των πεζών στο πεζοδρόμιο. Αυτά, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο ιστορία. Καλησπέρα στα Μάτι Κατσαρόπουλε, καλώς ήρθες. Free. 98.1. 80s and 90s.

Μαρτινέλη με τη στακτοπούτα του από το 1985 παίζει για τον Dr. Νίκο, Νίκολα, sorry, και την παρέα του. Ιταλία, να ξέρετε, θα σας πάω τώρα για να πιούμε μια παγωμένη γρανίτα. Η αλήθεια είναι ότι με τέτοιες θερμοκρασίες ενδείκνυται μία. Αλήθεια, μήπως ξέρουμε ποια είναι η ελληνική εκδοχή για τη λέξη γρανίτα? Καταρχάς να σας πω ότι η λέξη έχει βαθιές ιταλικές ρίζες. Προέρχεται από τον όρο γρανίτα, έτσι, ο οποίος συνδέεται με τη λέξη γκράνο και σημαίνει κόκκος ή σπυρί. Το όνομα αυτό, να ξέρετε, δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς περιγράφει απόλυτα την ιδιαίτερα κοκκόδη και παγωμένη υφή που έχει το συγκεκριμένο ρόφημα. Η αυθεντική ιταλική συνταγή γεννήθηκε στη Σικελία, να ξέρετε. Δεν θέλει πάρα πολλά νερό, ζάχαρη και χυμό ή αρώματα φρούτων. Στη γλώσσα μας, να ξέρετε, δεν καταγράφηκε ποτέ καμία αμυγός ελληνική λέξη η οποία να καταφέρει να αντικαταστήσει πλήρως και με επιτυχία τον όρο γρανίτα. Κατά καιρούς, βέβαια, έγιναν διάφορες προσπάθειες να αποδοθεί η έννοια με ελληνικές περιγραφές, παράδειγμα παγωμένο ρόφημα, τριμμένος πάγος με σιρόπι, παγογλύκισμα ή κάτι τέτοιο. Αλλά καμία τελικά δεν ρίζωσε στην αγορά. Η ιταλική γρανίτα, να ξέρετε, αποδείχθηκε πολύ πιο ισχυρή και επικράτησε αυτούσια στην καθημερινότητα των Ελλήνων, ακολουθώντας την ίδια μοίρα με δεκάδες άλλες διεθνείς λέξεις της παγκόσμιας γαστρονομίας. Ναι, ναι. Now, 98.1. 80s and 90s.

κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλώς ορίζω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο Πάνο Γερά. Λέει το πάρτι είναι κοντά. Εννοείται είναι κοντά. Τι, τέσσερις και απόψε. Καλησπέρα Σιλβί και προσοχή στο δρόμο εσύ. Α, αυτό θα μας πάει στο break των 7.

0: Le Chat, μουσικά του 1983. Ο Τάκης Φωτιού, να ξέρετε, σας έχει λεπτομέρειες για το πώς θα κάνετε τις κρατήσεις σας για το Dirty Blonde, γιατί σας θέλουμε όλους μέσα. Να ξέρετε ότι εκείνο το βράδυ τη μουσική θα επιμεληθούν οι Ντίμης Κοντορούσης, Πάνος Μπλάνας, Πάνος Βόλης και Χρήστος Σταυρόπουλος. Κάτι είπες εσύ.
1: Αρκουδέιδες.
0: Σωστά.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου.

0: χάνεις με τίποτα.
1: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

λατρεμένο Phantom of the Opera του 1986. 8 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 2 Ιουνίου 1985. Στην κορυφή του Billboard 100 βρίσκονται οι Tears for Fears με το Everybody Wants to Rule the World. Θα παραμείνει στη θέση για 2 εβδομάδες. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση των Single Charts. Οι Tears for Fears ηχογράφησαν το τραγούδι την τελευταία στιγμή μετά από επιμονή του παραγωγού τους, μιας και ήδη θεωρούσαν πως δεν χωράει στο άλμπουμ. Τελικά το 1986 στα Brit Awards θα πάρει το βραβείο Best Single.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 2 Ιουνίου 1987. Συναντάμε τους Fleetwood Mac με το single Big Love, το οποίο σαν σήμερα παίρνει την υψηλότερη θέση του στα Billboard, αυτή του νούμερο 5. Θα φτάσει επίσης και νούμερο 9 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. Πάμε σε μια μέρα σαν τη σημερινή, δηλαδή στις 2 Ιουνίου του 1991. Εκεί θα συναντήσουμε τους Scorpions με το single Wind of Change, το οποίο σαν σήμερα είναι new entry στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 53. Να σας πούμε βεβαίως ότι το τραγούδι ακούστηκε στο Φεστιβάλ Ειρήνης στη Μόσχα το 1989, σε μια συναυλία που είχαν δώσει εκεί οι Scorpions την εποχή της Περεστρόικα, καταλαβαίνετε. Το τραγούδι βεβαίως ήταν παγκόσμια επιτυχία, έφτασε νούμερο 1 σε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Νορβηγία, Αυστρία, νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 2 Ιουνίου 1984. Η Cyndi Lauper με το άλμπουμ She's So Unusual φτάνει στην υψηλότερη θέση της στο Billboard 200 στη θέση νούμερο 4. Να σας πούμε κατά την ηχογράφηση του συγκεκριμένου τραγουδίου του Girls Just Wanna Have Fun, η Cyndi Lauper ανακάλυψε ότι το τραγούδι, η στίχη του είναι σαν να έχουν γραφτεί από κάποιον μισογύνη, οπότε ξαναέγραψε το τραγούδι σαν ένα anthem, πώς να το πω, σαν ένα τραγούδι ύμνο για νέα κορίτσια. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το καλύτερο άλμπουμ σε πωλήσεις της Cyndi Lauper. Έφτασε νούμερο 1 στον Καναδά, νούμερο 16 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 4 όπως είπαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 184.

Θα πατήσω το κουμπάκι της χρονομηχανής τώρα και θα σας πάω 47 χρόνια πίσω. Ναι, άμα το πεις έτσι ακούγεται πολύ. Άμα πεις θα σας πάω στις 2 Ιουνίου του 1979, ακούγεται έτσι πιο ελαφρύ. Εν πάση περιπτώσει, 47 χρόνια πίσω, από το άλμπουμ Bad Girls, νούμερο 1 στα αμερικανικά singles charts, βρίσκεται η Donna Summer με το Hot Stuff.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας στο Σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 2 Ιουνίου 1966, αρκετά παλιά, γιατί στην κορυφή των Βρετανικών Single Charts βρίσκεται ο Frank Sinatra με το Strangers in the Night. Αρχικά ο τίτλος τραγουδιού ήταν Betty Bye. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι το συγκεκριμένο τραγούδι χάρισε στον Sinatra 2 βραβεία Grammy.

καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού.

0: Σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 39 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Τέσσερις μέρες και απόψε μας χωρίζουν από το μεγάλο πάρτι του Athens Free Radio, αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Dirty Blonde. Πριν από λίγο ο Τάκης Φωτίου σας είπε τους τρόπους που μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας, γιατί σας θέλουμε όλους μέσα. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον John John Ed Father, τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Κώστα. Καλησπέρα επίσης τον Κώστα Λούμο, άλλος είναι αυτός. Καλησπέρα Μαρία, καλώς ήρθες. Συνονόματε Παναγιώτη, καλώς ήρθες και εσύ. Τι έχω τώρα εδώ?
1: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel

Παίζει να είναι και το πιο πετυχημένο τραγούδι των Modern Talking. Γνώμη μου. Σε κάτι παραπάνω από 15 λεπτά φέρνει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Πέτρακα μέχρι τις 11. Και αυτός με τη σειρά του μέχρι τη 1 στον Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Δεν πρέπει να χάσετε κανέναν τους. Συμφωνήσαμε? Classic Hits Radio. Free 98.1.

στο το οποίο μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Δεν κάνουμε τίποτα το τρομερό και το φοβερό. Απλά παίζουμε τα δικά μας αγαπημένα. Οπότε είναι και τα δικά σας. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Σε λιγάκι, όπως σας είπα, έρχεται η Μαριάννα Ρίζου στην παρέα μας. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Καλή συνέχεια.

0: Δεύτερο 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: νινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινιν Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

Καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Ωραία ήταν χτες που άλλαξε ο μήνας. Σήμερα λίγο μας τα χάλασε. Αλλά όλα καλά, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά νέα. Λοιπόν, για την επόμενη ώρα και 5 λεπτά είναι το Argus from the Past με τη Μαρίανα Ρίζου εδώ στο Athens Free Radio. Για όποιον το κατάλαβε ή δεν το κατάλαβε, τέλος πάντων, είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι, αλλά αρχικά είχε φοβερή λίστα. Μπράβο Σταύρο. Φοβερό η αυτή η ώρα. Δηλαδή σκέφτομαι μήπως να το πάμε μια ώρα πιο μετά. Να ακούω κι εγώ αυτή την ώρα πολύ ωραία μουσική. Τέλος πάντων, πάμε για ό,τι μας μένει. Βέβαια έχουμε να πούμε και για το πάρτι αυτό το Σάββατο. Το μεγάλο πάρτι του σταθμού. Εντός λίγο όλες οι λεπτομέρειες. Τα βασικά είναι ότι είναι στο Γκάζι. Στις 10 ανοίγουν οι πόρτες. Dirty Blonde το μαγαζί. Και θα περάσουμε τέλεια όπως και τώρα. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Free 98.1.

Και αυτή ήταν η Neon Stardust, ή αλλιώς Tommy Ignatius, Φιλανδός, μας χάρισε τον Golden. Είναι πολλά χρόνια που έχει κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο. Έχει κάτι νοσταλγικό και κάτι έτσι ταξιδευτικό, οπότε είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Που δεν ξέρω, φαντάζομαι περισσότεροι ότι σχεδιάζετε ή ήδη έχετε σχεδιάσει και περιμένετε τις διακοπές σας.

Ακριβώς αυτό, Who's That Girl, η Robin στα φωνητικά. Και ήταν η αφορμή να δοκιμάσει ένα πιο ηλεκτρονικό και πιο έτσι πειραματικό, το λες, ήχο στο τότε, σε συνεργασία με τους The Knife που ανήκε στο συγκρότημα The Knife. Η τότε δισκογραφική δεν πολύ πίστεψε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπήρξαν έτσι διαφωνίες για το μουσικό μέλλον και αυτό συνέβαλε στην απόφασή της να φύγει από τη μεγάλη εταιρεία και να ιδρύσει τη δική της, ώστε να έχει έτσι πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία. Και νομίζω ότι σε καλό της βγήκε και σε εμάς επίσης. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, στην Ιφηγένεια. Καλησπέρα και στο Σταύρο που βοήθησε για να φύγουν τα τεχνικά προβλήματα και να έρθουν αυτές οι ωραίες μουσικές.

καλησπέρα να πούμε στην Εύη, στην Άντια και στο Δημήτρη. Λοιπόν, και να μην ξεχάσω ξανά να πω για το μεγάλο πάρτι αυτό το Σάββατο, το μεγάλο πάρτι του Athens Free Radio στο Dirty Blonde. Στις 10 ανοίγουν οι πόρτες. Εντάξει, μπορείτε να έρθετε και λίγο πιο πριν, απ' έξω εννοώ, έτσι αν θέλετε να δείτε έτσι κόσμο και να μιλήσετε, αλλά μπορείτε να έρθετε και λίγο πιο μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ προτείνω πάντως 10 να είστε εκεί. Dirty Blonde. Θα πούμε και το τηλέφωνο για τις κρατήσεις με Viber μήνυμα ή στο Messenger του σταθμού. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 690-90-70-401. Viber μήνυμα για κρατήσεις.

Να καλησπέρισουμε και την Φίβα Μητρέλα, την οποία ακούτε εδώ Κυριακές 8 με 10. Την ακούτε και χαίρεστε και την ακούμε και χαιρόμαστε, γιατί εκτός από μουσικάρες έχει και πολύ ωραίο σχολιασμό. Από τους αγαπημένους μου σχολιασμούς θα πω εγώ. Και από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, σχήματα, πώς να το πω ακριβώς, γιατί δεν το λες ακριβώς συγκρότημα. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά που μπήκαν τώρα θα μπουν και στην Αθήνα την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή έρχονται και θα τους απολαύσουμε.

Το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκ Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio. Free.

Only happy when it rains, γιατί από τους Leather Strip, η δική τους εκδοχή, ούτως ή άλλως εξαιρετικό αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, γιατί όμως το έβαλα, γιατί σήμερα άρχισα να ακούω έτσι περισσότερη κρίνια για τον καιρό. Είχε αρκετή ζεστούλα, έτσι μπαίνουν οι ζεστούλες σιγά σιγά. Οπότε αυτοί οι λεγόμενοι χειμωνάκηδες που λέμε, σήμερα δεν ήταν πολύ, οπότε τους το αφιερώνω, αν μη τι άλλο. Και αυτή φυσικά είναι η Assemblage 23. Τους αγαπάμε, τους αγαπάτε, τους αγαπάει και η Βάμπη Τρέλα σίγουρα. Και αυτό είναι το Salty Earth.

Ορίστε, Παμπιτρέλα, δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και ο Γιώργος. Μου λέει κάτι τέτοια μυστήρια. Παίζει και η Παμπιτρέλα. Είσαι κι εσύ μυστήριος τύπος. Μια καλησπέρα επίσης να πούμε στη Φλόρα. Είμαι σίγουρη ότι θα της αρέσουν και της Φλόρας αυτά. Και τα έχει χορέψει κιόλας.

Και αυτή ήταν η Τοή. Γερμανοί από... Όχι από, Γερμανοί synth-pop κυρίως και έτσι dark στοιχεία όπως ακούμε. Ξεκίνησαν το 1992 και το ξεκίνησαν με άλλο όνομα, το Evil Stoy. Και τελικά κατά το 2000 επέλεξαν το σκέτο Toy, έτσι λακωνική. Και αυτό ήταν, πολλοί λένε ότι σημαίνει trademark of youth, δηλαδή είναι αρχικά αυτού, αλλά δεν το έχουν επιβεβαίωσει. Το κομμάτι λέγεται The Darkness and the Light. Αυτή όμως είναι η Pale Meridians με το Go Well.

Λοιπόν, και εδώ, κάπου εδώ, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Δεν υπολογίσαμε πολύ καλά το χρόνο, άλλο ένα μας μένει για σήμερα, για το Are You From The Past. Αυτή η ώρα, η προηγούμενη, ήταν το Are You From The Past με τη Μαριάννα Ρίζο εδώ στο Athens Radio. Υπό κανονικές συνθήκες είναι Τρίτη 8 με 10. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, σε λίγη ώρα, σε 5-6 λεπτά βγαίνει ο Αλέξανδρος ο Πέτρακας με το Μυθολόγιο και στις 11 ακριβώς έρχεται ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Όμως το Σάββατο στις 10 σας περιμένουμε στο Dirty Blonde, στο μεγάλο πάρτι του Athens Free Radio. Θα έτσι ξεκινήσουμε το καλοκαίρι με το πιο τέλειο τρόπο. Θα χορέψουμε, θα περάσουμε υπέροχα. Να είστε όλοι εκεί. Καλό βράδυ σε όλους.

0: μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

και για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα τρίτη. Αυτό είναι το κουδούνι μας. Yes, yes, yes, χαμπέμου σε μυθολόγιο. Πρέπει να μπείτε όλοι τώρα στο μεγάλο εδώ αμφιθέατρο της εκπομπής. Και από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς, θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα, όχι μία, σήμερα θα είναι παραπάνω έτσι εξιστορήσεις. Θα τις εκθέσουμε εδώ με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε. Μια εκφορά λόγου που προκαλεί εντυπώσεις. Μην το δοκιμάσετε στο sexting, γιατί θα χρειαστεί να το αποδείξετε και μετά θα τρέχετε. Αλλά τέλος πάντων, όπως και αν έχει, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Έτσι και σήμερα έχουμε μάθημα. Έχουμε μυθολόγιο. Σας υποδεχόμαστε όλους. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα εδώ στο παλαβό αμφιθέατρο, στο οποίο να σας πω, του μυθολογίου βέβαια, το φαντασιακό αυτό ραδιοφωνικό αμφιθέατρο, να σας πω ότι έχουμε εγκαταστήσει τον, το καινούριο υπερλειτουργικό, υπερσύγχρονο κλιματισμό, σύστημα κλιματισμού εδώ μέσα. Μαστόρι γινόταν της κακομοίρας, προσπαθούσαμε να το ενώσουμε με AI και τα λοιπά, και τελικά ανοίξαμε το βορεινό παράθυρο. Και έχει αλλάξει το κλίμα. Μια εσωτερική φωνούλα από μέσα μου, αντρική καθόλα, μου λέει να βάλω την μπλουζίτσα μέσα, το βρακάκι, μην κρυώσει η κυλίτσα μου και κάτι τέτοια πραγματάκια. Οπότε θα έχουμε καλό κλίμα έτσι σήμερα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα εδώ στο μεγάλο το αμφιθέατρο. Αρχικά στα μπροστά, στα VIP καθίσματα, και σήμερα ειδικά VIP ανάκλιντρο. Το έχουμε απλώσει και τα λοιπά, γιατί εξηλαιώθηκε φτιάχνοντας ένα ταψί γεμιστά. Και ένα ταψί, τώρα έδωσε κιόλας, τα δίνεις αυτά, τέλος πάντων, άντε. Κάθεται η βασική εδώ θεματοθέτης, φαν, τροφοδότης της εκπομπής, η κυρία Μαρία, μπροστά. Τέλος πάντων, έδωσε κιόλας. Δεν το κάνουμε αυτό στα γενέθλια. Να δώσει αρακά. Γιατί δεν, τέλος πάντων. Ακριβώς αριστερά όπως μπαίνετε, δεξιά όπως κοιτάμε, είναι το 3,5-πόδο δαιμονικό πίνσερ της εκπομπής, ο διάολας των 3 κιλών, η Λάρα, η οποία δεν έχει καταλάβει ότι ακόμα είναι καλοκαίρι και είναι κουκουλωμένη μονάχη της με το μυαλό της στο δικό της φαντασιακό κόσμο, όπου τρέχει αβέρτα, κουβέρτα, δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, εδώ μέσα στο μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο, του ραδιομεγάρου, του Athens Free Radio, ακριβώς πίσω μου είναι οι άλλοι VIPs, είναι και ο Μέρλιν που είναι γλυκούλης σήμερα και ο Ραμόν που είναι τανάσκελα σήμερα, λυσασμένοι βέβαια και αυτοί για μυθολογική γνώση. Δίπλα, ακριβώς εδώ, έχουμε τη Μαγδάλο, τη χελώνα της εκπομπής, η οποία ερίστο εμπαρόδο να σας πω ότι είναι αρσενικιά. Τη λέμε Μαγδάλο. Το έχω συναντήσει αυτό και σε διάφορες περιπτώσεις και σε θαλαμοφύλακα. Αλλά τέλος πάντων, η οποία με αγαπάει πάρα πολύ, έρχεται καθημερινά συγκεκριμένη ώρα για να μου κάνει τα κακά της. Παιδιά, όσοι τα φτιάξετε με χελωνονιτζάκι και σας αγαπήσει, να ξέρετε θα περάσετε πάρα πολύ άσχημα. Σας το λέω. Λοιπόν, έχουμε την Κουτσή, τον Κουτσό, το φίλο μας τον Κουτσό που είναι θηλυκιά, τη μαμά του, η οποία είναι σίγουρα θηλυκιά, έχουμε το Σούλη, λυσασμένος για μυθολογική γνώση και διάφορα άλλα τανάσκελα, έχουμε τον καινούριο μπουλάκι εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο Σνούς που κάνει και σου έρχεται να βγεις έξω το πλακό στο ξύλο. Έχουμε διάφορο κόσμο. Αυτοί όλοι είναι στα μπροστινά, στα VIP, προεξαρχούσεις βέβαια της κυρίας Μαρίας που ξαναλέω έφτιαξε γεμιστά, αλλά έδωσε κιόλας. Δηλαδή να σε κάψω Γιάννη, σε αλείψω λάδι. Αφού δεν έχουμε Γιάννη στην οικογένεια, κάφτω να πούμε. Τα γεμιστά μην δίνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακριβώς πίσω είσαστε όλοι εσείς οι λυσασμένοι για μυθολογική γνώση για μία ακόμα Τρίτη. Θυμίζω, καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι πούμε, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν πω κάτι εντάχει, αν κάτι σας κάνει έτσι εντύπωση σε αυτά που λέμε, και το πολύ πολύ πιθανό να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή των μύθων που εκθέτουμε εδώ, πολύ πολύ ευχαρίστως. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορήσουμε. Θα πούμε και τα δικά σας, το οποίο είναι και ζητούμενο εδώ. Είμαστε interactive το μάθημα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είσαστε εδώ. Πάμε να πάρουμε απουσίες, παρουσίες, δεν ξέρω πώς τα λένε ακριβώς τώρα πλέον. Λοιπόν, να, ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, έτοιμη οικογενειακός για το σημερινό μυθολόγιο. Τρανζιστοράκι, παγωτό και ανεμιστήρας εν δράση. Σοβαρά. Έλα ρε, έχετε παγωτό, εμείς δεν έχουμε. Και δεν έχουμε και από το άλλο, από την αγαπημένη μου.
από την πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Έχω γλύψει το κουτάκι. Νομίζω ότι θα με κοιτάνε τα άλλα κουτάκια στο σούπερ μάρκετ και θα έρχονται από πίσω μου. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία και όλα τα μικρά παιδιά. Χαιρετίσματα, Τζόρτζ μου. Εκεί πέρα να προσέχεις, μη σου φάνει το παγωτό. Δηλαδή τη γνώση την ξαναβρίσκεις. Το παγωτό δεν ξαναβρίσκεις. Λοιπόν, να και η Αρχοντούλα που λέει: καλησπέρα, Αλέξανδρε. Το προτελευταίο θρανίο σήμερα. Λίγο βρεγμένη όμως, λέει. Τσιγάρο, επιτρέπετε. Τι μπουγέλο παίζατε πριν. Καλά, και παίζατε μπουγέλο και ήρθε στο μάθημα. Βγήκα έξω, παιδάκι μου. Επιτρέπετε, τσιγάρο. Είμαι από αυτούς τους. Αυτοί που είχαν αποφοιτήσει πρόσφατα, τέλος πάντων, από τις σχολές και προσπαθούσαν να αλλάξουν τον κόσμο μέχρι να πάρουν χαμπάρι ότι το σύστημα θα τους ροκανίσει. Μπορούμε να φάμε μερέντα με τσουρέκι παράλληλα με το τσιγάρο? Όχι. Θα τη φέρετε εδώ στο δάσκαλο, ο οποίος θα την πάρει σπίτι και θα την αγαπήσει πάρα πάρα πολύ με τρόπους λαγνίας που μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Εσείς να καπνίζετε. Εσείς καρκίνο, εγώ ζάχαρο. Τα χωρίσαμε, εντάξει. Και είναι και καταπληκτικό σαν ζώδιο και σαν οροσκόπος. Λοιπόν, να και η Μαρίτα που λέει: καλησπέρα, πανέμορφε teacher μας. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλη την πανίδα σας. Όμως ότι χελώνα δεν έχω φιλήσει. Το οποίο το σκέφτομαι, γιατί μπορεί να με παραγαπήσει και να έρχεται να μου κάνει κακά περισσότερες φορές από μία τη μέρα. Το οποίο είναι προβληματικό, γιατί. Τέλος πάντων, γιαουρτόπιτα με τριμμένη καρύδα. Παγωτό τρεις γεύσεις και το γκομενάκι φυσικά. Το γκομενάκι είναι η πραλίνα με γεύση τσουρέκι. Και 4.000 θερμίδες. Τι να σου κάνουνε, Μαρίτα μου, 4.000 θερμίδες? Θα περπατήσεις 2-3 μέρες πάνω από τις 30 που ήδη πρέπει να περπατήσεις για να χάσεις αυτά. Και όλα, δηλαδή στις 30 μέρες τι να περπατάς άλλες 3? Αφού δεν θα το έχεις καταλάβει, θα έχεις λιποθυμήσει ήδη από τις 2 πρώτες. Δηλαδή εύκολο είναι. Φάε, παιδάκι μου, θα γίνει καμιά κατοχή. Γιατί η μόνη βεβαιότητα που είμαστε έτσι σίγουροι είναι ο θάνατος, τίποτα άλλο. Οπότε με ευχάριστη διάθεση ορμήξτε στην πραλίνα με γεύση τσουρέκι. Αχ, την αγαπώ. Να και η Γιούλα που λέει: επιτέλους ακούω και εγώ μυθολόγιο. Ούτε πρόβες ούτε τίποτα σήμερα. Για να δούμε ποιο μύθο λέει εκτός από εσένα. Σταμάτα, Γιούλα. Μη σταμάτα. Ξέρετε, αυτό είναι το πες κι άλλο. Θα ακούσουμε σήμερα. Σήμερα επιτέλους θα σας πω για το τέλος του Ηρακλή. Θα προλάβω. Δηλαδή προσπαθώ εδώ και τρεις εκπομπές και για κάτι άλλο που τους έδιρε. Που είναι λιγότερο γνωστές έτσι ιστορίες. Οπότε κάπως έτσι θα το πάμε. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει: καλησπέρα. Στην κυρία Μαρία και σε όλα τα τετράποδα. Δάσκαλε, τι έχουμε σήμερα? Τι να έχουμε, ρε Κωνσταντίνε? Έχουμε έρωτα, έχουμε πάθος. Έχουμε πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Τι άλλο χρειάζεται ένας άνθρωπος? Οι άλλοι ηλίθιοι λένε κάτι παγκόσμιες ειρήνες, κάτι υγεία και κάτι. Μα είσαι με τα καλά σου, αγόρι μου. Δηλαδή, μπες και κάνει μπουρμπουλήθρες μέσα σε αυτό το πράγμα. Και να και ο φίλος μας, ο Immortal Fluffen, Stufen Kluffen, που λέει: καλό μάθημα, δάσκαλε. Να σε καλά, φίλε μου. Μη λέτε δάσκαλος, γιατί μου θυμίζει αυτό το. Θα ξεράσω, να πούμε. Τέλος πάντων. Αλλά δεν πειράζει, θα δημιουργήσω περισσότερο χώρο για να γλύψω την αγαπημένη μου παραλίνα με γεύση τσουρέκι. Να και η Νάντια, η ξινή, παιδιά, όλος ο κόσμος να πούμε έχει τρελαθεί με τη δικιά μου την κόμενα, η οποία μπορεί να είναι φαντασιωσική και μέσα σε ταπεράκια, αλλά δεν πειράζει, και πετάχει, εμένα δεν μ' άρεσε. Καλησπέρα, δάσκαλε, τριτούλα, μαθηματάκι και κρέμα καραμελέ. Όλοι τρώμε από αυτό, οι άλλοι πασαλίβεται με την κρέμα καραμελέ. Φιλιά σε μαμά Μαρία. Τετράποδους και δίποδους και έχουμε και τρίποδους. Τους τρίποδους μην τους ξεχνάς. Καλό μας μάθημα. Ναι, ήτανε να διαμέρθει που ήρθες εσύ και αυτή η παράξενη διάθεσή σου. Και το αισθητικό σου κριτήριο. Τέλος πάντων. Και η Αρχοντούλα που βγάζει έναν εφηβικό μαθησιακό τσαμπουκά που λέει να έρθει ο δάσκαλος να τη φάει εδώ. Ο δάσκαλος την έχει φάει πριν μπει στο μάθημα. Δηλαδή γι' αυτό έγινε δάσκαλος άνθρωπος. Νομική ήθελε να περάσει. Απλά δεν έπιασε τις μονάδες και πέρασε στο παιδαγωγικό. Μην νομίζετε. Δηλαδή. Να και ο Σταύρος που λέει εγώ πιστεύω την Άντια. Και εγώ την πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω σε κάθε άνθρωπο, στη δυναμική που έχει μέσα του κάθε άνθρωπος. Πιστεύω ότι μπορεί να το ξεπεράσει αυτή την αηδία που κρύβει μέσα της. Πιστεύω πραγματικά πως μπορεί να υπερπηδήσει οτιδήποτε, ξεκινώντας από χαμηλά εμπόδια και δημοχρήτσες και κάτι τέτοια. Και ότι αν φάει λίγο παραπάνω πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι μπορεί να ψηλώσει κιόλας. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι για την αλητία, λέει ο Σταύρος, πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, στα τετράποδα, στην πραλίνα. Στην πραλίνα δεν δίνουμε φιλιά, δίνουμε γλωσσόφυλλα. Σταύρο μου, είναι αυτά που κάναμε δοκιμή για το πάρτι. Αυτό. Άντε και σε σένα. Προσέξτε, πολλά φιλιά. Ξεκινάμε. Στη μαμά Μαρία, στα τετράποδα, στην πραλίνα. Φιλάει και εμένα.
και δεν με φυλάει καν με ύψιλον. Έχει βάλει ένα γιώτα μέσα στη μέση να πούμε, το οποίο είναι αντρικά παράξενο, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πάρτι στον Γκάζι το Σάββατο στο Crab Dirty Blonde, οπότε πρέπει να κάνουμε λίγη προπόνηση από πριν. Και η Νάντια που λέει: αχ ναι, ξεχάστηκα, πάω να φάω μια κουταλιά τώρα, μήπως αλλάξω γνώμη. Μια κουταλιά, ρε. Πω. Είναι δυνατόν, με τη χούφτα τρώγεται αυτό το πράγμα, παιδί μου. Πας αλίβεσαι παντού, all over the place. Μια κουταλιά. Μου θύμισες μόλις τη διαφήμιση. Παιδιά, δεν τρώμε γλυκό το βράδυ. Και είχε ανοίξει το κακόμοιρο να πούμε και κοιτάει την τούρτα μέσα. Έλα να φας ένα αβοκάντο και ανανά. Έλα να δούμε τώρα όλοι μαζί ειδήσεις. Τέλος πάντων, θα ξεράσω εις διπλούν. Αυτά. Αυτή είστε για την αρχή, και αυτό που ακούτε είναι ο Ραμόν, ο οποίος απελπισμένος ψάχνει για μία ακόμα φορά μήπως του έχω κλέψει τα κοχώνας. Απορώ αυτό το άγχος πώς του έχει δημιουργηθεί. Είναι κάτι παραπάνω από μεταφυσικό. Λοιπόν, ξεκινάμε, ξαναλέω, καθόλου διάρκεια της εκπομπής. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα μετά τις και μισή θα πούμε για το θάνατο του φίλου μας του Ηρακλή. Μέχρι να πάει και μισή όμως, και ειδικά επειδή εκεί πέρα μαζί με την αποστηρωμένη αυτή, πώς την είπαμε, α, Νάντια, ναι. Ακούνε και οι μικροί φίλοι της εκπομπής, του οποίου τους κατασυμπαθούμε ανελέητα και μαθαίνουν και μερικά πράγματα που δεν τους θα λένε στο σχολείο. Θα πούμε και μερικά εξτραδάκια του φίλου μας του Ηρακλή. Το ξέρατε ότι είχε λάβει μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία? Τότε που φύγανε να πούμε όλα τα παλικάρια να βρούνε το χρυσό προβατοτόμαρο στην Κολχίδα. Δηλαδή, τι Κολχίδες, αγόρι μου? Εν είδα ότι Κολχ είδα. Και εμείς έχουμε δει Κολ. Δεν κάναμε έτσι, ξεσηκωθήκαμε όλοι να πούμε. Έχουμε λίγο αξιοπρέπεια, τέλος πάντων. Είχαν ξεσηκωθεί τότε, να μην τα πω όλα, με τον Ιάσον, ας πούμε, κτλ. Να πάνε στην Κολχίδα να φέρουν το χρυσό μαλοδέρας. Κοίτα να δεις τώρα, ήταν και αυτό το αρνί, να πούμε, χρυσογεννημένο. Το ακούμπαγες και έκανε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Ήταν και τα κέρατά του, τα ξύνανε και έφερνε συνεχή στήση και κάτι τέτοια. Και μετά το πήραν οι Ινδοί και ξύνουν τους ρινόκερους για να φτάνουν σε στήση. Λογικά πιάνει, γιατί αυτή είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε στην άκρη. Τι φταίει ο κακομοίρης ο Μητόγκας που τον συμπαθούμε και ιδιαίτερα. Ο φίλος μας ο Ηρακλής, λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Ιάσονας να μαζεύει τον κόσμο, σου λέει: δεν παίρνω να πούμε. Είχε πάρει τους καλύτερους. Είχε πάρει τον Κάστορα, τον Πολυδεύκη, τον Κάστορα. Τώρα έψαχνε και πέρασε. Ποιος φτιάχνει φράγματα, φέρτονα. Και είχε πάρει διάφορους έτσι που ήταν προβληματικοί της εποχής και άρα παλικάρια. Τέλος πάντων, πάει και σου λέει: δεν παίρνω και τον Τζιφ Μονόσβερκο να πούμε, μην τύχει κανένα παράξενο. Εντάξει, είμαστε όλοι ήρωες. Αλλά να πάρουμε και έναν που δεν καταλαβαίνει και πολύ. Πάει λοιπόν και του λέει του Ηρακλή, να σου πω, κανονίζουμε μια εκστρατεία η οποία θα μας αφήσει στο πάνθεον των μύθων και της λαϊκής παράδοσης. Μια εκστρατεία της ηθικούς κανόνες της οποίας θα τραγουδάνε για τους αιώνες των αιώνων. Και φυσικά θα τρελαθούμε στο πιάτσικο. Γύρισε και ο Ηρακλής και του λέει: καλά είσαι με τα καλά σου? Σε ποιον νομίζεις ότι μιλάς? Τι, μόνο πιάτσικο γκόμενες δεν έχει? Του λέει: πω, έχει κάτι μαυρισμένο στην Κολχίδα. Παιδιά, έπαθε του βρουτζά ο Ηρακλής. Και μάλιστα ήταν ανάμεσα, είχε μόλις συλλάβει τον Ρημάνθιο Κάπρο, θυμόσαστε το γουρούνι να πούμε εκείνο το παράξενο, και τα παράτησε στη μέση. Σου λέει: αμάν, πιάτσικο και γκόμενες και ξύλο μέσα, ορμά αδέρφια και ταξιδάκια αναψυχής κτλ. Και μάλιστα ο Ιάσονας, επειδή τώρα όλους τους άλλους είχαν μαζευτεί αδερφές, ψυχές και παλικάρια και είχαν γίνει μαλλιά κουβάρια. Σου λέει: ρε εσύ, αυτή είναι όλη βλαμμένη και μονόσβερκη να πούμε. Δηλαδή ένα τσαμπουκάς να γίνει, θα σφαχτούμε. Κάτσε να τον εβάλω τσιφ. Πάει λοιπόν και λέει του Ηρακλή: εκτιμούμε πάρα πολύ τη θέση σας στην εταιρεία. Εκτιμούμε τον κάματο τον οποίο έχετε καταβάλει προκειμένου η εταιρεία να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω. Το γεγονός επίσης ότι δουλεύετε Κυριακές, γιορτές και αργίες κτλ. Χωρίς να έχετε απέτηση, τέλος πάντων, έξτρα μισθοδοσίας. Δια τούτο η εταιρεία σας κάνει την τιμή να σας μειώσει το μισθό, αλλά να σας αυξήσει τον τίτλο, έτσι ώστε να γυρνάτε πεινασμένοι εν στήσεις στο σπίτι και να λέτε τι καταπληκτικά που πεινάω όντας CEO. Αλλά ο άλλος δεν ήταν, να πούμε, ήταν πονηρεμένος ο Ηρακλής. Λέει: Καραγκιόζη, είσαι με τα καλά σου, να παίρνω και λιγότερα, να αναλάβω και ευθύνες. Τι διάλο, εκστρατεία είπαμε να πάμε? Όχι να σας παντρευτώ. Όπως χιλιάδες παντρεμένοι φίλοι που αυτή τη στιγμή τους θυμίζουμε οικία κακά. Έχει και δίπλα ένα οικείο βουρτσάκι, ένα οικείο πιγκάλ, το οποίο πιθανώς να κάνει τη δουλειά του, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, καθόλου μυθολογική τη βιώνεται. Λοιπόν, και αρνήθηκε
ο Ηρακλής. Του λέει το Ιάσο ένα παλικάρι, κοίτα, δεις εσύ τους μάρτυρες και τα λοιπά. Εγώ έρχομαι για τις γκόμενες και το πιάτσικο. Δηλαδή τώρα τις ευθύνες, τις βάρτιες, να πούμε, το θαλαμοφύλακα και τα λοιπά, δεν τα θέλω. Κάν τα σύ. Και έτσι ανέλαβω. Ο Ιάσονας να το φέρει εις πέρας. Εν τω μεταξύ του λέει του Ηρακλή, εντάξει, να αναλάβω εγώ, αλλά δεν το λες εσύ στους υπόλοιπους, να πούμε, που σε τρέμουν λιγάκι γιατί είσαι μονόσβερκος. Πήγε λοιπόν και τους είπε, παιδιά, με συνοπτικές δημοκρατικές διαδικασίες, αποφάσισα ότι ο Ιάσονας θα είναι αρχηγός της εκστρατείας μας και όποιος δεν θέλει θα τον επλακώσω στο ξύλο. Με δημογραφικά βέβαια, θα έχει άποψη, δικαίωμα στην άποψή του, αλλά αφού τον επλακώσω στο ξύλο. Και έτσι και άλλοι μονόσβερκοι δεχτήκανε και έτσι ξεκίνησε η αργοναυτική εκστρατεία. Λοιπόν, έχει κάνει και διάφορα. Εκεί έχει και λίγο ομοφιλοφιλία. Τώρα θα τα πούμε, γιατί είχε πέσει πάνω στο Eurovision. Τι να κάνεις, να πούμε. Και εντωμεταξύ είχαν και καλό σήμα εκεί πέρα στο ίντερνετ. Τα βλέπαν όλα. Κάποια στιγμή έκανε ένα καταπληκτικό, το οποίο ονομάζεται γενικότερα η κοπή του κοπηλάτη. Έκανε αυτόν τον άθλο. Ποιος είναι αυτός ο άθλος? Έσπασε το κουπί, ρε. Είχαν σταματήσει όλοι οι άλλοι. Είχε βιδωθεί ο Ηρακλής, να πούμε, γιατί του είχαν υποσχεθεί το πιάτσικο και τις γκόμενες και δεν έβλεπε ότι δεν φτάνουνε. Και είχε πλακωθεί και έκανε μόνος το κουπί. Και έκανε αργό γύρω το πλοίο, το Ιάσονα. Έκανε γύρω-γύρω, να πούμε, κάνεις μονόπαντα κουπί. Έκανε. Του είπανε, ρε, σταμάτα, ρε, μη, τίποτα. Αυτός, παιδιά, είχε θολώσει από έρωτα και πάθος. Όπως πάθαμε και εμείς με την πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, στην οποία έχουμε δώσει την ψυχή μας, τη ζωή μας, τα όνειρά μας και όλη την αξιοπρέπειά μας. Αλλά τέλος πάντων και άρχισε να κάνει αργό γύρω-γύρω. Και παιδιά, από τη μανία του έσπασε το κουπί. Το καταλαβαίνετε τώρα, έχετε δει πόσο είναι το κουπί να το σπάσει ένας άνθρωπος επειδή κάνει γύρω-γύρω όλοι, επειδή έχει θολώσει που θέλει γκόμενες και πλάτσικο. Είναι λίγο προβληματικός. Τον είδαν οι άλλοι μονόσβερκοι και σου λέει, καλά, δεν τον πλησιάζουμε. Ας το να κάνουμε γύρω-γύρω όλοι. Μέχρι που έσπασε το κουπί και αυτός ο άθλος ονομάζεται η κοπή του κοπηλάτη. Παράξενα πράγματα, αλλά έχει την παρήχηση. Να το προσέξετε αυτό με το παρήχηση, γιατί είναι παράξενο πράγμα και αφήνει παράξενη μυθολογική γεύση. Λοιπόν, το ωραίο εδώ πέρα, όπως σας είπα, είναι ότι καθ' όλη διάρκεια της εκστρατείας έπεσε πάνω στη Eurovision. Κοίτα να δεις, ξεκινήσανε λοιπόν, πήρανε πατατάκια, πήρανε κάτι γρανίτες, άλλες παγωμένες, άλλες ξεπαγωμένες του κερατά, άλλες λίγο αλμυρές, άλλες με χαμόγελο του προσφέροντος. Τέλος πάντων, και είχαν κάτσει εκεί πέρα να δούνε. Δίπλα ακριβώς από τον Ηρακλή καθότανε, παιδιά, ο αγαπημένος του σύντροφος, όπως λέγεται, ο Ήλας, με ύψιλον. Έλα εδώ και κάτι τέτοια, ξέρετε, μάγκικα και τα λοιπά. Ήταν ο αγαπημένος του και καθότανε δίπλα του. Τώρα όταν κούναγε από δίπλα πήγαινε και απάνω του. Κοίτα κάτι πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό πολύ τον αγαπούσε ο Ηρακλής. Πάρα πολύ τον αγαπούσε. Βλέπανε και άλλοι με το σπασμένο κουπί και του λέγανε, κάτσε να αγαπήσει εσένα, μην τυχόν σηκωθεί απάνω και αγαπήσει εμάς και έχουμε τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορεί κανένας να κάτσει μετά να τραβάει κουπί και πηγαίνουμε γύρω γύρω. Οπότε, τέλος πάντων, αυτός ο Ήλας ήταν νέος, ήταν πανέμορφος, ήταν, πώς να σας το πω, κοίταζε το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη και δάκρυζε. Τώρα ήταν ο ήλιος που έπεφτε, να πούμε, στην καλδέρα, ήταν ο Κινέζος που έκλασε μπροστά του, κανείς δεν ξέρει. Αλλά ήταν λίγο ευαίσθητος, ας το πούμε, ήταν λίγο έτσι, καλησπέρα. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνουν σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι, μου φαίνεται ήταν σε μια περιοχή που λέγεται Μυσία. Δεν το θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος, ήταν αυτό παράξενο. Και ο Ήλας βγήκε με το μαγιό του, με τον μπικίνι του, τέλος πάντων, κτλ. Και να κάνει ηλιοθεραπεία. Του λένε λοιπόν, δεν πάει να γεμίσεις και τα παγούρια σε μια λίμνη που είχε εκεί παραπέρα. Πήρε λοιπόν και αυτός τα παγούρια, έβαλε τα σανδαλίνια του, κάτι κρόκς παράξενα φωσφοριζέ με μπροστά, να πούμε, χαχανούλιδες, και ξεκίνησε να βρει τη λίμνη. Βρίσκει εκεί τη λίμνη, αλλά εκεί στη Μυσία ήτανε, παιδιά, οι νύμφες μέσα στην απελπισία. Το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ ωραίο τραπ τραγουδάκι. Εμείς εδώ οι νύμφες στη Μυσία είμαστε μέσα στην απελπισία. Και δεν το συνεχίζω γιατί ακούω ο Σταύρος θα πάθηκε αναγκεφαλικό να προλάβουμε το πάρτι. Λοιπόν, και είδανε τον Ήλα με τα παγούρια και αυτά και ξεκινήσανε, καλέ τι παγουρίνο είναι αυτό, καλέ το καπάκι, καλέ σταματάει και το χλώριο και κάτι τέτοια πραγματάκια, πόσα
πώς το λένε στην διαφήμιση, πόσα microns έχει το μπραγατσί μπαλούς ή κάτι τέτοια. Εν τω μεταξύ, ο άλλος από την άλλη λέει: μη καλές χαμένες, ξόβιζες, φύγετε από εδώ, φύγετε απελπισμένες για έρωτα, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Σπάτε μωρί εσείς το κουπί και κάτι τέτοια πράγματα. Και εμείς σας τα πολυλογώ, παιδιά, οι απελπισμένες από τη μισία, από την πολύ τους απελπισία, την πέσανε στον Ήλα που ήταν, δεν μπορώ να το πω γιατί ακούει και ο Σταύρος, μην πάθει κανένα κεφαλικό πριν προλάβουμε το πάρτι στις 6 του μηνός το Σάββατο. Οπότε έπεσε ο Ήλας μέσα σε μια λίμνη και μάλλον ή τον τραβήξαν εκεί κάτω οι απελπισμένες να του κάνουν το σεξ, αφού δεν τον εβλέπετε να πούμε. Δηλαδή, καθίστε, κάντε μια συζήτηση για νύχια, για γκόμενους. Δηλαδή, αυτός θα ξέρει παραπάνω. Τι τον θέλετε να πούμε, τίποτα, οι άλλες απελπισμένες. Και τον εχάσανε τον Ήλα. Πάει ο Ήλας, περίμενε λοιπόν ο Ηρακλής με το κουπί στο χέρι. Ρεπούν το νερό, ρεπούν το νερό, ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου, έγραφε κάτι τραγούδια να πούμε με τη Γερακίνα κτλ. Δεν τον ευρύκε. Και λέει εκεί πέρα στον Ιάσονα, του λέει: κοίτα να δεις, άμα δεν γυρίσει ο Ήλας, εγώ δεν έρχομαι εδώ. Δεν μπορώ να κοπηλατήσω να πούμε. Θέλω κάποιον να μου κάνει χλαχλαχλούχλα, θέλω τον αγαπημένο μου δίπλα μου. Και έφυγε τέλος πάντων από την εκστρατεία. Άρα και προσπάθησε μαζί με τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, τους αδερφούς της ωραίας Ελένης που κάποια άλλη στιγμή θα πούμε και για αυτήν, το μόνο που ξέρουμε για την ωραία Ελένη, να ξέρετε, είναι ότι είχε λευκό δέρμα. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, ούτε πως ήταν, ούτε αν πραγματικά ήταν ωραία. Αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που ανεβάζετε συχνά πυκνά φίλες εκπομπής και είναι τραβηγμένες από κοντά για να κρυφτούν οι ατέλειες, όταν οι άλλες φίλες σας βλέπουν τον αμφιβληστροειδή σας στη φωτογραφία και γράφουν από κάτω τι γκόμενα είσαι, τι μανάρι είσαι, τι κτλ., αισθανόμαστε εμείς οι υπόλοιποι ετεροφιλόφιλοι λίγο πιο ήλας από ποτέ. Και έτσι λοιπόν ο Ηρακλής θα παρατήσει την αργοναυτική εκστρατεία και οι άλλοι θα συνεχίσουν και αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά του, καθώς είχε να εκπληρώσει κάμια δεκαριά επιπλέον άθλους. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 10.30. Κοίτα να δεις, για να δούμε πριν φτάσουμε εδώ πέρα στο τέλος της ιστορίας του Ηρακλή, τι άλλο έχει συμβεί έτσι εδώ πέρα στο μάθημα. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3, πατάω και το 13. Να η Νάντια που λέει, τι λες μωρέ, λέει, είναι πολύ λιγοτική. Α, η ξινή. Έλα παιδιά, ναι ναι, η μαμά έχει φτιάξει αγκινάρες με αρακά ομό. Έτσι μπράβο, όχι σαν τα άλλα τα παιδάκια που τρώνε γκούντις και τρώνε και σουβλάκια. Εσείς πίτσα θέλετε, πολύ ωραία, του χρόνου, στη γιορτή της μαμάς. Θα σας τη φτιάξει η μαμά για να φάτε του παραχρόνου, στη γιορτή του μπαμπά. Και να πλύνουμε τα χεράκια και τα ποδαράκια και τις μασχαλίτσες. Και τέλος πάντων κοιμηθείτε έξω από το σπίτι, μην μου φέρετε λάσπες. Είναι λιγοτική. Και ο Σταύρος εδώ που προσθέτει, βάλε πάλι τις καμπάνες, λέει, όσο τρώει πραλίνα η Νάντια. Τι είναι αυτό, αυτό είναι, με πιάνει εμένα θλίψη. Δεν είναι τώρα για το. Και ο φίλος ο Immortal Fluffen, Sluffen, που λέει, πρώτον λέει, πώς να σε αποκαλούμε, Αλέξανδρο. Εντάξει, η πραλίνα με γεύση τσουρέκι μπορεί να με λέει μωρό μου, αγορίνα μου, άντρακλά μου και τέτοια πράγματα. Αυτά τα δέχομαι. Και ο Σταύρος. Και ο Τάκης. Και ο Ντίμης. Όλοι οι υπόλοιποι θα με λέτε Αλέξανδρο. Ναι. Δεύτερον, λέει, πού βρίσκεις πραλίνα με γεύση τσουρέκι, δεν μπορώ να αποκαλύψω, διότι έχει γίνει μια μαζική τέτοια σε σούπερ μάρκετ, σε γνωστό σούπερ μάρκετ γερμανικών συμφερόντων. Δεν μπορώ να πω το Lidl στον αέρα. Οπότε δεν σας το λέω και έτσι είναι σαν να μην το είπα ποτέ. Λοιπόν, εκεί το βρίσκουμε και νομίζω το γλύφουμε από το ράφι και μετά. Χρεώνουμε στο τέλος το ταμείο. Πας και λες, συγγνώμη, ερωτεύτηκα. Ξέρουν αυτές, βαράνε μια πραλίνα με γεύση τσουρέκι. Λοιπόν, αυτό ήταν η φάση με την αργοναυτική εκστρατεία με τον φίλο μας τον Ηρακλή. Και τώρα θα πάμε να πούμε για το τέλος της ζωής του. Και αν μείνει χρόνος στο τέλος, θα σας πω και κάποιος άλλος που έδιρε, που είχε πάρα πολύ χαβαλέ. Θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Κάνουμε αυτό το μάθημά μας. Πόσα χρόνια το κάνουμε αυτό, εσείς που τα κρατάτε τα νούμερα? Γιατί είναι η αγαπημένη μας βραδινή εκπομπή και η άλλη της Πέμπτης είναι η αγαπημένη μας για διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, και επίσης να σας θυμίσω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε. Αν κάτι σας κάνει εντύπωση, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου κτλ. Αν πω κάτι γρήγορα και δεν το προλάβουμε, ευχαρίστως το στέλνετε εδώ και το διαβάζουμε. Να, η Μαρίτα βασισμένη στο μάθημα. Μακάρι να ήταν λιγοτική, λέει. Δεν θα είχα εθιστεί έτσι. Έχεις ξεχάσει το air. Σαν τα Τζόρνταν. Δεν μπορούσε να πας να πάρεις Τζόρνταν. Δεν είναι εθισμός, είναι ερεθισμός σε σημείο
Ένα απίστευτο πράγμα είναι και μπράβο τους. Να σταματήσουμε την εκπομπή, να παίξω τραγούδια, να πάμε να γλύψουμε όλοι, θα το κάνουμε μετά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ηρακλής θα κάνει πολλά πολλά πραγματάκια. Εμβόλυμα σε όλα τα τέτοια. Κάποια στιγμή θυμόσαστε ότι είχε πάει να βρει τον Γκέρβερο. Ωραία. Εκεί πέρα με το που βρήκε τον Γκέρβερο, τέλος πάντων, και ήταν μέσα στα σκοτάδια του Άδη και τα λοιπά, παρουσιάστηκε μία ψυχή. Άκου να δεις τώρα, πού σε μωρή ψυχή. Εν τω μεταξύ τώρα όταν ακούτε μια ψυχή, δυο μάτια, μια καρδιά εκεί έξω να αφιερώσω και κάτι τέτοια, το πιθανότερο είναι ότι είναι δύο αγαπημένοι μονόσβερκοι και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχουμε πρόβλημα να πούμε όταν αφιερώνουν σε εμάς και μας κυνηγάνε σόν και καλά μας κάνουν την αφιέρωσή τους. Αυτό είναι λίγο προβληματικό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Ηρακλής θα βρει μια ψυχή που ήταν ένας μελέαγρος. Σιγά τον άντρα, δεν τον ξέρει κανένας. Δηλαδή έγινε γνωστός για την αδερφή του. Τόσοι καλλιτέχνες το έχουν πάθει, να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που έχουν πάθει επειδή γίνανε γνωστοί με τις αδερφές τους, φέρνουμε τους Pet Shop Boys και όχι τους Judas Priest. Δηλαδή, τι αηδίες είναι αυτές. Ο μελέαγρος λοιπόν εκεί πέρα του λέει: Πού σε ρε Ηρακλή, του είπε εδώ πέρα, εντάξει, καλά περνάμε, δεν φωτίζει πάρα πολύ, να πούμε, δεν έχουμε βιταμίνη D και κάτι τέτοια. Και του λέει: Να σου πω, όταν βγεις προς τον πάνω κόσμο, ρε σι, κάνε μου μια χάρη, να πούμε. Έχω μία αδερφή. Αμάν, σηκώθηκε ο Ηρακλής και του λέει: Είναι ωραίο το παλικάρι. Όχι τέτοια αδερφή. Κανονική, να πούμε, το θηλυκό. Δίστασε λίγο ο Ηρακλής και του λέει ο μελέαγρος: Μια χάρη θέλω, ρε γάμο. Δηλαδή είναι καλή κοπέλα, είναι και αυτά. Δεν την παντρεύεσαι και μία, να πούμε, να ξέρω ότι τώρα εγώ που πέθανα δεν θα την αφήσω, να πούμε, στους πέντε δρόμους. Είναι ο Ηρακλής από την άλλη και του λέει: Καλά, είναι απίστευτα ηθικό αυτό που μου ζητάς. Μία τελευταία ηθική ερώτηση έχω να σου κάνω. Έχει βυζάρες? Ω, του λέει ο άλλος, όλο μας το σόι, να πούμε. Όταν βγαίνουμε και κάνουμε μπάνιο, να πούμε, όλο το σόι ήταν άσκελα. Έρχονται όλοι, να πούμε, και μας καρφώνουν μια εξολέβεια μέτζελερ. Ειδικά στη γιαγιά. Έχουμε πάει πολλά ταξίδια, να πούμε, με τα φούσκοτά της γιαγιάς. Απίστευτα. Παιδιά, ο Ηρακλής το αντιμετώπισε αυτό με ηθικό σθένος. Και βασικά επειδή του υποσχέθηκε ο άλλος ότι έχει βυζάρες. Αυτή η αδερφή του μελέαγρου ήταν η φίλη μας η Διάνυρα, που θα είναι και η τελευταία σύζυγος του φίλου μας του Ηρακλή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν όταν θα βγει από τον άθλο αυτό με τον Κέρβερο, σου λέει: Εντάξει, κουραστήκαμε και τα λοιπά, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, να είχαμε και καμιά Διάνυρα να θυμ. Και άρχισε και έψαχνε, μπήκε στο όν και έψαχνε, να πούμε, την υπόσχεση με τις στιθάρες που του είχε κάνει ο πεθαμένος. Δηλαδή, δύο πεθαμένοι τα έχουν κάνει αυτά. Αυτός και ο Κωνσταντής στη μάνα με τους 9 τους γιους. Δηλαδή, αφού το βλέπεις. Από τους ψόφιους, μην ακούτε υποσχέσεις. Τέλος πάντων, έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί και κάποια στιγμή έφτασε εκεί πέρα, να πούμε, είχε φάει όλη την Πελοπόννησο. Έφτασε εκεί πέρα στην Αρκαδία. Και πάει εκεί πέρα και βρίσκει τον βασιλιά που λεγόταν Ινέας. Ο Ινέας ήταν ο μπαμπάς του μελέαγρου και της Διάνυρας. Χτυπάει λοιπόν την πόρτα και λέει: Καλησπέρα, είστε ο βασιλιάς? Λέει ο βασιλιάς από το θηρό τηλέφωνο, τα παράξενα πράγματα, τέλος πάντων. Του λέει: Μάλιστα, τι θέλετε εδώ? Δεν έχουμε παραγγείλει, τρώμε σήμερα από μέσα, γιατί έχει έρθει η αρχαία Νάντια και μας έχει φτιάξει κάτι μπρόκολα στον ατμό και κάτι τέτοια πράγματα και προσπαθούμε να μην τρώμε μετά τις 8 το βράδυ για να μην βαριστομαχιάσουμε. Είναι η εμετική μέρα της εβδομάδας μας. Του λέει ο Ηρακλής: Άστο ρε φίλε αυτό, άστο να πάρουμε τίποτα σουβλάκια και πίτσες να πούμε και τα λοιπά. Δεν τη βλέπεις πως είναι αυτή? Αφενός. Και αφετέρου του λέει: Έχω έρθει για να σου κάνω την κόρη. Ο βασιλιάς τον ξένησε λίγο. Του λέει: Μα είστε σίγουρος? Ναι, ναι, μου το έχει υποσχεθεί ο αδερφός της. Μα ο αδερφός της έχει πεθάνει. Ναι, ναι, έχω ψόφιες υποσχέσεις. Και κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή την ανταλλαγή σκέψεων, ο Ηρακλής θα μπει στο παλάτι, θα γνωρίσει τη Διάνυρα και, παιδιά, ο πεθαμένος του είχε πει αλήθεια. Ήτανε μια νταρντανοκατασκευή εκεί πέρα στην Αρκαδία, τώρα το καταλαβαίνετε, να πούμε. Μια νταρντανοκατασκευή με κάτι στιθάρες, με κάτι, δεν ξέρω αν ακούσατε έναν ήχο. Είναι το γιδοβίζι. Άργησε λίγο να έρθει στο μάθημα σήμερα. Είναι το πουλάκι αυτό το μεταναστευτικό που κάνει έναν πολύ πολύ ωραίο ήχο και καλεί το θηλυκό του. Πρέπει να είναι παντρεμένοι πολλά χρόνια με τη θηλυκιά αυτός. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, έλα μωρέ. Σοβαροί επαγγελματίες. Λοιπόν,
Βλέπει τη διάνυρα, παιδιά, ο Ηρακλής. Έπαθε κοκομπλόκο. Κάτι καπούλια, να πούμε, κάτι θέλγητρα να έχει κάνει και αποτρίχωση πλήρη στον μπικίνι τώρα στην Αρκαδία εκείνη τη εποχή. Να πούμε τέτοια πράγματα. Με κάτι θεληματικά χείλη. Αυτά, ξέρετε, το υαλουρονικό που έχουν όλε γίνει, να πούμε, σαν να του πετάξει ένα ψωμάκι. Έχετε δει στον εθνικό κήπο και όπου αλλού έχει πάπιε που τα πτηνά, να πούμε, σνομπάρουν τι γκόμενε. Γιατί σου λέει θα μα φάει το ψωμάκι. Τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, μια απίστευτη γκομενάρα. Δηλαδή, οριακά, αν την πασαλείψεις κιόλας με πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, γίνεται δουλίτσα. Αυτός ο μεταναστευτικός παντρεμένος κάνει απίστευτη δουλειά σήμερα. Πρέπει να έχουν παλαβές γκρίνιες, πρέπει να του έχει πει τι έχεις, τίποτα. Λοιπόν, θα το ακούσετε τώρα όπως μιλάω εγώ. Τη βλέπει λοιπόν και τη λέει: κοίτα να δει, σε ποθώ. Σε ποθώ, σε θέλω. Τον είδε και η άλλη έτσι μονόσβερκο κτλ. Και του λέει: καθήκα, αχ, σταματά μία από εκείνα. Θα σου δείξω λίγο το στήθος μου. Του το έδειξε, έπαθω άλλο, λιποθύμησε να πούμε. Αλλά ξέρει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι και άλλοι που με ποθούν και με θέλουν. Ακριβώς όπως η πραλίνα με γεύση τσουρέκι που πάτε και την ακουμπάτε κι εσείς, ενώ είναι δικιά μου γκόμενα. Τέλος πάντων, χαρίζει η ομάδα. Τη λέει ο Ηρακλής: ποιο μωρεί. Ποιο θέλει μωρεί. Τα μου γκόμενα. Τέλος πάντων, χαρίζει η ομάδα. Τη λέει ο Ηρακλής: ποιο μωρεί. Ποιος θέλει, μωρή. Και του λέει τέλος πάντων, κοίτα.

Τα έβαλε παιδιά ο Ηρακλής με τον Αχελό. Πήγε λοιπόν στον Water και του λέει: βγήκα έξω ρε River. Βγήκα να λογαριαστούμε. Άμα ο Αχελός δεν ήταν, ήταν θεότητα όλα τα ποτάμια. Τα ριάκια να πούμε και οι παραφιάδες και τα λοιπά. Στα αρχαία χρόνια, όπου είχε υγρό στοιχείο, υπήρχε μία νύμφη, ήταν θεός να πούμε ποταμός και τα λοιπά. Οπότε βγαίνει έξω ο River να πούμε και άρχισε και έπαιρνε διάφορες μορφές. Τη μια γινόταν, πώς το λένε, φίδι, την άλλη γινόταν. Κένταυρος, την άλλη γινότανε τάβρος. Γίνε καρκίνος με οροσκόπο λέοντα, να πούμε, να έχεις γενέθλια και 4 Ιουλίου, να το ξέρει όλος ο κόσμος, να πούμε, και να χαρεί η ματαιοδοξία που θα σου πούνε χρόνια πολλά άγνωστοι που δεν τους ξαναμιλήσει ποτέ. Γίνε ρε καραγκιόζι. Τέλος πάντων, I know better. Και γινότανε, άλλαζε μορφές. Ρε, έπιανε το φίδι, να πούμε, ο Ηρακλής του ξεγλίστραγε. Έπιανε εκεί πέρα τον κένταυρο, να πούμε, από τα αρχή, ήμφιμ, του ξεγλίστραγε. Τώρα, τι είχε πασαλυφθεί ο κένταυρος στα τέτοια του, δεν ξέρω. Μέχρι που κάποια στιγμή, παιδιά, γίνεται ο Αχελός Ταύρος, τον εβουτάει λοιπόν από τα κέρατα. Κοίτα, να δεις, το ίδιο πράγμα έχει τύχει και σε τζαμπουκά με κάποιον που νόμιζε ότι τα έχει με δικιά μου γκόμενα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και γίνεται ένα τζαμπουκά λοιπόν και του ξεπατώνει το κέρατο. Ο γαμότο, να πούμε, ο River μου ξεπάτωσε το κέρατό σου το τράγιο. Του να του λέει ο άλλος δεν είναι τράγιο, είναι βοδινό. Τέλος πάντων, τσακωθήκανε σαν κυράτσες στο χασάπι. Και του λέει Αχελός, άμα είναι ρε φίλε, να πούμε, να μου απαυτώνεις το κέρατο κάθε φορά, πάρ' την και την άλλη. Και άι παρατήστε με, να πούμε, που θα έχω μείνει μόνο κέρατος τώρα. Και έτσι λοιπόν ο φίλος μας ο Ηρακλής νικάει τον Αχελό, ο οποίος ήταν ερωτιάρης. Είχε φασώσει όλες τις νύμφες, τις μούσες, ό,τι τις σιρήνες, ήταν σαβούρο, ό,τι να είναι να πούμε, τις είχε φασώσει. Και ο Ηρακλής θα τον κερδίσει αυτόν τον πολύ έμπειρο εραστή. Έχει μια έτσι, σημασία εδώ πέρα ο μύθος, αλλά τέλος πάντων, και θα κερδίσει την Διάνυρα. Κοίτα να δεις ένα παράξενο πράγμα, τη βάλει κάτω, την ξεκαγκανιάσει. Και παντρευτήκανε τέλος πάντων. Οπότε ικανοποίησε και την ψυχή του Μελέαγρου, του φίλου μας που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Ικανοποίησε και τα δικά του τα παράξενα τα πάθη. Ικανοποίησε, να πούμε, και την ανοργασμικιά την άλλη. Ο μόνος που έμεινε με το κέρατο στο χέρι ήταν ο Κακομοίρης, ο φίλος μας ο Αχελός. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Ηρακλής θα γίνει ένα τσιμπούσι. Τώρα μην σας τα πολυλογήσω πολύ για να προλάβουμε. Γίνεται ένα τσιμπούσι. Τώρα θα μου πείτε με ποια αφορμή. Εδώ πέρα γιατί την κάνουμε, ξέρω εγώ. Γιατί θέλουμε να φέρουμε κόσμο στο χωριό και να γεμίσουμε πλαστικά, να πούμε, τις πλατείες και τα τέτοια και να βρίζουμε μετά τους Αθηναίους οι οποίοι ήρθαν και αφήσαν τα λεφτά. Κάπως έτσι. Γίνεται λοιπόν ένα γλέντι. Πάει λοιπόν ο Ηρακλής, αλλά τώρα ξέρετε, ήρωας, έμπειρος να πούμε. Με mutual, με πολλούς mutual followers. Κακομοίρας είχε πάθει λίγο έπαρση. Έρχεται και ένας σερβιτόρος και όπως ήταν ο σερβιτόρος εκεί πέρα, πάει να του ρίξει νερό για να πληθεί και έριξε στα χέρια του Ηρακλή, αντί για το νερό, να πούμε, που πλένουμε τα χέρια, του ρίξε το νερό που πλένουμε τα πόδια. Και βιδώθηκε ο Ηρακλής. Ρε καραγκιόζη, κάτσε να πούμε. Είναι σαν να βάλεις την κρέμα για τα πόδια στα χέρια. Δηλαδή, τι νομίζω ότι θα γίνει. Ξαφνικά θα αρχίσει να κάνει κατακόρυφο και θα βαράς παλαμάκια με τις πατούχες. Δεν έχει καμία διαφορά, γουρίνα. Όλοι βρωμιάριδες είσαστε. Τίποτα. Παιδιά, του βιδώνεται ο Ηρακλής. Τραβά ένα χαστούκι στο σερβιτόρο. Ήτανε και νταυραντισμένος και τα λοιπά. Πάω σερβιτόρος, μην σας τα πω λίγο. Την πλήρωσε ο σερβιτόρος. Χωρίς τυπ. Έφαγε ένα τυπ από τον Ηρακλή. Και πολύ στεναχωρήθηκε, παιδιά, ο φίλος μας ο Βρωμοχέρης, ο Ηρακλής, του οποίου οι παλάμες μυρίζαν ποδαρίλα. Σάμα της εσείς δεν έχετε ξύσει ποτέ την πατούχα σας. Δεν λες πάλι καλά που δεν μύριζε τίποτα άλλο. Σάμα της εσείς δεν έχετε ξύσει ποτέ τα θύμφη. Και σου λέει, όχι ρε γαμό, το σκότωσαν τον πιτσιρικά. Θα με πιάσουν οι τύψεις, θα γλιτώσω και το λογαριασμό. Παίρνει τη Διάνυρα λοιπόν και τη λέει: μωρή, πάνε να φύγουμε. Πάρ και τα παιδιά. Είχαν κάνει, να πούμε, και 4-5 παιδιά, δεν θυμάμαι εκεί πέρα. Είχε δυνατό σπέρμα ο Ηρακλής. Παίρνει λοιπόν τη Διάνυρα. Και δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήγουν. Δεν ξέρω αν το ακούτε το φίλο μας το Γιδοβίζο, ο οποίος συνεχίζει να επιχειρηματολογεί στην παντρεμένη Γιδοβίζο του. Λοιπόν, παίρνει τη Διάνυρα και πήγανε για τη Θήβα, που ήταν γνωστός προορισμός, πηγαίνανε συχνά. Το είχαν όπως είχαμε παλιότερα επί Πασόκ, να πούμε, που πηγαίναμε διακοπές κάπου 3-4 μήνες και μετά γυρνάγαμε στην Αθήνα και κάναμε πολλή ώρα να παρκάρουμε γιατί είχαμε ξεχάσει που μένουμε. Λοιπόν, αυτοί είχαν τη Θήβα για εκεί. Στο δρόμο, όπως πας από κάτω προς τα πάνω για τη Θήβα, συνάντησε τον Εύβοινο και άλλη εκτροπή. Παιδιά, όπου να πούμε τσακώθηκε ο Ηρακλής, εμείς το πήραμε και το πίνουμε. Είναι λίγο παράξενο, σεξι, κίνκι, παράξενο πράγμα. Εκεί πέρα ο Εύβοινος ήταν φουσκωμένος εκείνη την εποχή και για ferry boat, για να περάσεις απέναντι, είχαν ένα κένταυρο. Ήταν ένας κένταυρος με μεγάλα αυτά.
Και δεν του ευούλιαζε και τραλαλά

τραλαλά. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώς τέλος πάντων το τραγουδάκι. Ο κένταυρος αυτός ονομαζόταν Νέσος. Μη σου Νέσο τίποτα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ο Ηρακλής ήταν φορτωμένος, γιατί είχαν από τότε εκείνο το παλιό το Πασόκ που φορτώναμε το αυτοκίνητο. Αυτό το έχω δει live, το έχουμε κάνει και με μεγάλη χαρά σας το παρουσιάζω και στους συνακροατές εδώ τους κοντινούς, γιατί αν δεν έχετε δει αυτοκίνητο 80's φορτωμένο μα πάνω με σκηνές, ποδήλατα, το ψυγείο, τη γιαγιά, τον παππού, τα παιδιά, 3-4 παιδιά, εντωμεταξύ το ζευγάρι είχε ένα, δεν πειράζει, βρίσκανε στον δρόμο, βάζανε από πάνω βαρέλια με φέτα, καναπέδες και τέτοια για να πάμε ας πούμε διακοπές, δεν το έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, οι ευτυχισμένες διακοπές και μέσα τα παιδιά πίσω να είναι καθισμένο το ένα πάνω στο άλλο δίπλα στο τασάκι. Γιατί ήταν απλωμένα να πούμε τα υπόλοιπα συμπράγκαλα, κατσαρόλες κτλ. Χιλιάδες χιλιόμετρα με αυτόν τον τρόπο και είμαι περήφανος και πάρα πολύ χαρούμενος που το έχω ζήσει. Λοιπόν, και να χάνεις και τον δρόμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλη φορά θα τα πούμε αυτά. Ο Ηρακλής λοιπόν ήταν έτσι φορτωμένος, παιδιά. Σαν παλιό ντεσεβό να πούμε που του έχεις βάλει απάνω όλη την μπρίκα. Του είχε φορτώσει διάνυρα. Ένα μικρό ταξιδάκι θα πάμε, τι εννοείς? Τι είναι να μην πάρω το σκρίνιο? Και άμα χρειαστεί να πούμε ανάγκη να έχω ένα σκρίνιο στον δρόμο, να μην έχω. Αλλά ήταν και μονόσβερκος, δεν τον ένοιαζε. Αλλά τώρα πώς να περάσει τον ποταμό που ήταν αυτός, να πούμε, καλικούτσα με τέσσερις πρίκες σπιτιών. Οπότε βρίσκει εκεί τον Νέσο, του λέει ρε παλικάρι, πόσο κάνει να περάσουμε απέναντι σαν τον παλιό Ρίο Αντίριο? Του λέει να πούμε φτηνά είναι, δεν είναι τίποτα και είναι και ωραία η κοπέλα κτλ. Να το κανονίσουμε. Οπότε βουτάει παιδιά ο Ηρακλής τα παιδιά, τα βάζει πάνω στο σκρίνιο για να διασκεδάσουν, όπως μας βάζανε εμάς πάνω στη σκάρα για να χωράνε τα πράγματα μέσα, μην τα πατάει ο ήλιος, και διασκεδάζανε πάρα πολύ που ήμασταν εμείς στη σκάρα και κάναμε χιλιάδες χιλιόμετρα. Χαιρετίζουμε ένα από τα αγαπημένα ζωάκια που έχουν περάσει από τη ζωή μας, το κουνέλι. Το οποίο άλλη φορά θυμίστε μου να σας πω για το κουνέλι, αν περισσέψει χρόνος σήμερα. Λοιπόν, οπότε φορτώνει τη διάνυρα στον Νέσο να την περάσει απέναντι. Τώρα, θες που η διάνυρα είχε ξεκινήσει να πούμε, ήταν και η διαδρομή, ήταν, πώς να σου το πω τώρα, στην περιοχή του Μπικίνι που λέγαμε ότι είχε κάνει την αποτρίχωση, είχε γένεια τριών ημερών και όχι του Ηρακλή. Ήταν λίγο να πούμε ξαλμυρισμένη, πώς να σας το πω. Ο Νέσος ήταν ο άνθρωπος, να πούμε, κένταυρος, δηλαδή την είχε βάλει στο σβέρκο του πάνω. Λίγο που κούναγε ο Εύβοινος ο ποταμός, λίγο που πήγαινε πέρα δόθε ο Νέσος να αποφύγει τα ρέματα, να πούμε, του τριβόταν η άλλη στο σβέρκο, χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα, και ξαφνικά βλέπει ένα πράγμα η διάνυρα από κάτω. Να, του λέει, τι είναι αυτό, ρε? Τη λέει, τίποτα, τίποτα, το πιδάλιο, για να στρίβω. Αν δεν ήταν για να στρίβει, ο Νέσος, παιδιά, είχε ρεθιστεί, να πούμε, έχοντας τη διάνυρα από πάνω. Και σου λέει, να σου πω κάτι, μια και είσαι από πάνω, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι, να πούμε. Έτσι παίζουμε μόνο βατραχάκια το καλοκαίρι τα ζευγαράκια στην παραλία. Θα γυρίσω τα νάσκελα. Και γυρνάει παιδιά τα νάσκελα και πετάγεται να πούμε από πάνω το πιδάλιο του Νέσου. Και ήταν καθισμένη άλλη η χρατσαχρούτσα. Μη σας τα πολυλογώ, την ευούτηξε ρε. Στη μέση της διαδρομής. Και κάτσε από εδώ, θα σου κάνω και το 3, θα σου κάνω και το 13. Παρακαλείται ο επιβάτης με το επιβατικό αριθμό κυκλοφορίας κτλ. Άρχισε η άλλη και έβαλε τις φωνές. Και αμάν, και τι θες να μου κάνεις προκρούστη με αυτό το πιδάλιο, κάτι τέτοια έσπαγε ο δικός μου στην αργοναυτική εκστρατεία. Ηρακλή, έλα να δεις ένα ματζαφλάρι που έχει να πούμε το ferry boat, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Τι στον boots, θυμ, συμβαίνει εδώ πέρα. Τα άκουσε ο Ηρακλής, παιδιά, μη σας τα πολυλογώ. Άκουσε τις κραυγές της διάνυρας που ο άλλος προσπαθούσε να πούμε να την ευβιάσει. Πετάει όπως ήταν παραδοσιακό, Πασόκ. Πετάει από πάνω του την πραμάτια, μπαίνει μέσα στο νερό. Κάνει κολύμπι, πεταλούδα και διάφορα τέτοια πράγματα. Τον πιάνει τον Νέσο και τον εσάπει στο ξύλο. Και αυτόν και το πιδάλιό του. Μη σας τα πω λόγο. Του γίνε μπλέμα, ρε. Οπότε τους ξέβρασε ο Εύβοινος από την άλλη. Περιμένανε να έρθουν και τα παιδιά. Κάποια στιγμή εμφανιστήκανε και αυτά, να πούμε, ταλαιπωρημένα. Και ο Νέσος ψυχοραγούσε. Τον είχε σαπίσει ο άλλος στο ξύλο. Και κάποια στιγμή σου λέει, ρε κερατά, με σκότωσες, θα δεις τι θα πάθεις. Και πάει στη διάνυρα και τη λέει, κοίτα να δεις, μωρή. Εγώ θα πεθάνω, να πούμε. Αλλά πάρε, να πούμε, αυτά τα υγρά από το πιδάλιό μου. Τώρα, βαλβολίνες ήτανε, αίμα ήτανε, είχε ξεπιδαλιώσει τελείως ο άλλος, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Και να ξέρεις, αυτό το αίμα, της βάζεις ένα μπουκαλάκι το αίμα του, λέει, άμα χρειαστεί ποτέ, άμα αυτό σε απατήσει, γιατί τον ευλέπω εγώ, να πούμε, είναι Πασόκ, θα έχει γκόμενα. Θα του βάλεις λίγο από αυτό το γιατρικό που εγώ βγάζω τώρα από αυτά μου και θα σε αγαπήσει πάρα πολύ. Τώρα και οι άλλοι, είπαμε, ήταν θεογκόμενα, ήταν και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν και τίποτα, να πούμε, επιστήμονας. Σου λέει, κάτσε, δεν τον έχω, γιατί τον έχω δει εγώ ότι είναι νιανιανιάρης.
και νιανιανιάρης και κάτι τέτοιο. Οπότε πήρε το αίμα του Νέσου, ο άλλος πέθανε και αυτή κράτησε, να πούμε, στον κόρφο της το μαγικό ερωτικό φίλτρο που κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιούσε λίγο πιο μετά. Θα περάσουν διάφορες εξιστορήσεις. Τώρα μη σας τα πω όλα γιατί πρέπει να πάμε στο τέλος του. Θα σφάξει κόσμο, θα πλακώσει κόσμο στο ξύλο. Μέχρι που γνώρισε παιδιά, κάθεται κάποια στιγμή και γνωρίζει εκεί πέρα. Είχαν περάσει, να πούμε, χρόνος τώρα. Δεν ήταν πάνω στα μέλια του τα πρώτα. Είχε αρχίσει και αυτή και έκανε. Είχε όψει φλοιού πορτοκαλιού, είχαν βαρεθεί. Τη γύριζε το βράδυ, να πούμε, όταν κοιμόντουσαν. Δεν την έκανε πια σπούνινγκ και κάτι τέτοια. Μέχρι που γνωρίζει παιδιά την Ιόλη. Άκου να δεις, να πούμε. Είχε λαφυραγωγή σε εκεί μια πόλη, πήρε την κόρη του βασιλιά που τη λέγανε Ιόλη. Τώρα γιατί την ονόμασε αυτός νερό. Δηλαδή, πάλι καλά που την είπε η Ιόλη, φαντάζεσαι από εδώ η κόρη μου το λουτράκι. Θα ήταν λίγο προβληματικό. Αυτή η Ιόλη ήταν πιτσιρίκα, ήταν τσαχπίνα, ήταν τσαούσα. Ήταν και πιο μικρή, να πούμε, από την Διάνυρα. Είχε κάτι στιτά στήθια. Η Διάνυρα είχε και αυτή, μόλις έβγαζε, να πούμε, το Wonderbrat που ερχόντουσαν το αλλού στη Μούρη, ο οποίος ήταν και σκυμμένος ο άνθρωπος, το καταλαβαίνετε. Την εγούσταρε την Ιόλη. Τον έβλεπε η Διάνυρα, να πούμε, που είχαν κάτι πίτσι-πίτσι. Ήταν και άλλη πορνίδιο. Κάτσε, μωρή, να πούμε, αφού δεν το βλέπεις. Και ανταλλάζανε κάτι στο chat, κάτι, κάνανε κάτι πορνό sexting και κάτι τέτοια. Την είχε περασμένη και στο τηλέφωνό του σαν γραφείο 4. Το πήρε χαμπάρι, να πούμε, η φίλη μας η Διάνυρα και του λέει, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται δουλίτσα, θα δεις τι θα πάθεις. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Ηρακλής ήθελε να προσφέρει θυσία στον μπαμπά του, στο Δία. Πάει λοιπόν και λέει, κοίτα να δεις, μωρή, Διάνυρα, γιατί στην κόμενα δεν μιλάμε έτσι, πάω να κάνω θυσία και θα έρθω τώρα σε καμιά δεκαριά μέρες, μπορεί να έρθω και εξαντλημένος και γεμάτος, να πούμε, κοκκινάδια στη Μούρη, μην ανησυχείς, από τον μπαμπά μου, από τη θυσία θα είναι, ναι. Τον επήρε χαμπάρι άλλη παιδιά και παίρνει έναν που τον ελέγανε Λίχα. Τι ονόματα. Πάει λοιπόν ο Λίχας και του λέει, Διάνυρα, να σου πω κάτι. Πήγαινε το αυτό το πουκαμισάκι και του πήρε, παιδιά, λοιπόν, ένα χιτόνα κάτασπρο, ωραίο, να πούμε, και τα λοιπά, και τον πασαλίβι με το αίμα που είχε πάρει από τον Έσο, με το φίλτρο αυτό το μαγικό. Το πασαλίβι το πουκάμισο, να πούμε, το βάζει και σε μια συσκευασία να φαίνεται ακριβό. Το στέλνει λοιπόν με το Λίχα στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε ξεγκαγκανιάσει την Ιόλη και τα λοιπά και ετοιμαζόταν να κάνει θυσία στον πατέρα του, απλά δεν τον παίρνανε τα πόδια του. Έρχεται ο Λίχας, του λέει, κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως πάτε, να πούμε, δεν γίνεται δουλίτσα. Φορέστε αυτό το ωραίο το πουκαμισάκι, να σας δει ο μπαμπάς να χαρεί. Βάζει ο Ηρακλής, παιδιά, το πουκάμισο αυτό που του είχε στείλει, να πούμε, το δηλητηριασμένο η Διάνυρα, και με μιας αυτό έγινε stretch. Κόλλησε απάνω του. Και όχι μόνο κόλλησε απάνω του, άρχισε και του καίγε τις σάρκες. Με τι τόπλινες, μωρή, και ξεκίνησε κάτι τέτοια να ξύνεται και τα λοιπά, και όσο τράβαγε το πουκάμισο, του φεύγανε και οι σάρκες. Ένα παράξενο, κάνε ένα μπανάκι, αγορίνα μου. Γκόμενα έχεις, αγορίνα μου, δεν το βλέπεις, τέλος πάντων. Φρικτό βασανιστήριο. Και μάλιστα πιάνει το Λίχα που του είχε πάει το πουκάμισο, τον πετάει, να πούμε. Τον πιάνει από το πόδι, τον πετάει στη θάλασσα και εκεί που βυθίστηκε ο Λίχας είναι τώρα τα Λιχαδονήσια στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί που πάτε και πληρώνετε χωρίς λόγο, να πούμε, πανάκριβα αυτή την αηδία που έχει 500 άλλα τέτοια μέρη. Αλλά τι ωραία που περνάμε άμα πάμε τη διαδρομία της Ροβιές. Τέλος πάντων, καταπληκτικό κάμπινγκ. Όχι όσο καταπληκτικό είναι το κάμπινγκ της Κορώνης που τους αγαπάμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τον πετάει το Λίχα. Τι να κάνουν, να πούμε. Το τεράστιο το πρόβλημα ήταν ότι δεν τον πλησίαζε κανένας γιατί αυτός τραβώντας το πουκάμισο πόναγε. Και επειδή πόναγε, να πούμε, είχε νεκρώσει η λογική του και όποιος τον πλησίαζε να τον βοηθήσει, τον εσάπιζε στο ξύλο. Μέχρι που κάποια στιγμή ένας θαραλέος φίλος μας, που θα τον ξανασυναντήσουμε αργότερα, ο φίλος μας ο Φιλοκτήτης, πάει και του λέει από μακριά: να σου πω, δεν γίνεται έτσι η δουλίτσα. Το έχω πάθει, να πούμε, και με αρνεί στη λαδόκολα. Πρέπει να σε ψήσεις. Α, μάνο Ηρακλή σου λέει: θα με ψήσω. Και αυτό ακριβώς έκανε, παιδιά. Αποφάσισε να ανάψει μια φωτιά, να μπει μέσα με πατατούλες και τα λοιπά, γιατί δεν γινόταν άλλο. Υπέφερε ο άνθρωπος, τα ουρλιαχτά του είχαν ερημώσει περιοχές, ξύνιζε το γάλα, να πούμε, σοβαρά τα λέει ο μύθος. Είχαν γίνει στέρφες οι γυναίκες όπου έφτανε η φωνή του. Τέτοιο πόνο. Οπότε λέει του Φιλοκτήτη, βάλε μια φωτιά. Του λέει ο Φιλοκτήτης, να βάλω και τη ροκαυτερή. Βρε ηλίθιε, βάλε μια φωτιά να καώ, να τελειώνουμε. Βάζει ο Φιλοκτήτης μια φωτιά και επειδή ήταν ο μόνος που τον πλησίασε και του έκανε τη χάρια, δεν μπορούσε ο ίδιος, να πούμε, να βάλει φωτιά. Τώρα, άμα καίγεσαι, το καταλαβαίνετε. Εδώ από τον ήλιο, να πούμε, και μας πλακώνει στο γιαουρτάκι και είμαστε, λες, και έχει εξπερματώσει ελέφαντα στην πλάτη μας για να μην καεί το παιδί. Τέτοιο πράγμα. Και θα του χαρίσει του φίλου μας του Φιλοκτήτη, ο Ηρακλής, ενώ ήταν σε αυτή την παράξενη φάση, θα του χαρίσει
τα δηλητηριασμένα βέλη που είχε από, από τη Λερναία Ύδρα και το τόξο του. Και από τότε ο φιλοκτήτης θα τα κουβαλάει μαζί και αυτός βέβαια μετά θα τους απίσει φτέρνα. Θα τα πούμε όταν πούμε για τον Τροϊκό Πόλεμο, αν προλάβουμε φέτος. Λοιπόν, και έτσι θα ανέβει πάνω στη φωτιά ο Ηρακλής και το είδο μπαμπάστο από πάνω. Τι είναι αυτό που μυρίζει, ρε? Τι καίνε, να πούμε. Μου μυρίζει σαν, σαν ψητό της κατσαρόλας. Όχι, όχι. Μου μυρίζει σαν μπαϊδάκι. Όχι, όχι. Σαν μπιφτέκι. Όχι, όχι. Μου μυρίζει σαν σόι. Μου μυρίζει. Γιατί μου μυρίζει σόι? Πάει λοιπόν, σνιφάρει μία την τσίχνα. Βλέπει ότι και εγώ ήταν επιτέλους ο Ηρακλής, ο οποίος ως ημίθεος δεν ήταν εύκολο να πεθάνει. Τον εβουτάει λοιπόν από τις τσίχνες και τα λοιπά. Του λέει, παιδί μου, σε με τα καλά σου. Πώς θα σε πας αλείψω τώρα, να πούμε, τυροκαυτέρες και τα λοιπά. Οπότε πάμε στον Όλυμπο σου λουπόσου, να πούμε. Τον πήρε εκεί πέρα, τον πήγε σε ένα σπα του Ολύμπου και τον δεχτήκανε όλοι. Εντάξει, ξανά ομόρφινε, ήπιε νέκταρ και αμβροσία, έγινε τελικά θεός. Το πρόβλημα ήταν τώρα ότι, σας ξαναλέω, τον Ηρακλή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν τον λένε Ηρακλή, τον λένε Αλκαίο, χωρίς να τραγουδάει. Και χωρίς να έχει έτσι ξενοδοχεία, τον συμπαθούμε πάρα πολύ και αυτό που έχει στη Μήλο είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, έπρεπε να συμφιλειωθεί με την Ήρα. Πώς θα το κάνουν αυτό? Και τι έγινε, παιδιά, πώς ακριβώς λέει ο μύθος? Πήγε ο Δίας την ώρα που η Ήρα κοιμότανε. Και αυτή, να πούμε, θες τώρα ότι είχε συγκαεί, να πούμε, στα μπουτάκια. Είχαν πάθει τα μεζεδάκια της, να πούμε, έξεμα. Κανείς δεν ξέρει. Κοιμότανε με τα πόδια ανοιχτά. Θα περάσει κάποιος να μας θύμ, αφού ο Δίας θύμ, όλες τις υπόλοιπες. Και κοιμόταν έτσι. Και ανέβηκε πάνω σε ένα κρεβάτι λοιπόν και πήρε αγκαλίτσα τον Ηρακλή και τον άφησε να πέσει στη γη μέσα από τα ρούχα της, ενώ είχε ανοιχτά τα πόδια της, μιμούμενη τη φάση της γένας. Και έτσι λοιπόν συμφιλειωθήκανε με το μουν θύμ. Έχει μια πολύ ωραία διαφήμιση ο Τάκης που λέει για τις 19 Ιουνίνι. Έτσι, και Ήρα με το Ιουνίνι της το Χαβά αποδέχτηκε το φίλο μας τον Ηρακλή και μάλιστα θα τον κατατάξουν. Ήθελε ο Δίας να τον βάλει στο 12ο. Του λέει, να σου πω, εδώ έχετε και κάτι υποχρεώσεις εσείς. Δεν έχουμε τίποτα, να πούμε, κάτι που να έχουμε μόνο δικαιώματα. Του λέει, αγορίνα μου, εύκολο. Θα σε βάλω πορτιέρι εδώ στον Όλυμπο. Και έτσι ο φίλος μας ο Ηρακλής θα γίνει ο πορτιέρης, ο φύλακας των πυλών του Ολύμπου, που επειδή ήταν μπάτε σκύλια λέστε, ήταν μια δουλειά τελείως πασόκ, δεν ασχολιόταν καθένας. Και του δώσανε και σαν γυναίκα την κόρη του Δία και της Ήρας, την οποία δεν ξέρανε πώς να την ονομάσουν, να πούμε, και επειδή κάποια στιγμή είχε φάει τα ντερά του ο Δίας και ήθελε κάτι να χωνέψει, του είχαν φέρει μια Ήβη. Δηλαδή, άμα του είχαν φέρει Πέψη, φανταστείτε με ποια θα είχε παντρευτεί ο Ηρακλής. Αλλά παντρεύτηκε με την Ήβη, την αιώνια νεότητα. Επίσης, η περιοχή της Ήβης είναι πιο χαμηλά, το οποίο δεν είναι αιώνιο και δεν είναι νεότατο, αναλόγως την οπτική που έχεις. Και κάπως έτσι ο φίλος μας ο Ηρακλής έχει κάνει πολλά πολλά άλλα πραγματάκια, αλλά σε αυτές τις εκπομπές δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα και πιθανώς να είναι και κουραστικό να σας λέω κάθε λεπτομέρεια. Οπότε θα τον αφήσουμε εδώ που έχει πεθάνει και ξανά νιώσε και περνάει μια χαρά και θα κάνει και σαν θεός διάφορα τέτοια πραγματάκια και επίσης θα έχει ναούς, θα ρουφάει και αυτός τσίκνα, έγινε της κακομοίρας. Και να, ο φίλος ο Γιώργος που λέει, καλησπέρα δάσκαλε, άργησα σήμερα, αλλά ευτυχώς ακόμα για τον Ηρακλή, λέμε, λέει, δεν έχασα και πολλά ευτυχώς. Τι δεν έχασες και πολλά? Ρε εσύ, είναι ωραίο αυτό, ρε Γιώργο. Ποιος ξέρει, θα κάνεις καμιά παρέα με την Άντια. Πώς, δηλαδή, έχεις γίνει και εσύ ξινός. Καθόμαστε εμείς και καταθέτουμε εδώ πέρα, να πούμε, μυστικιστική γνώση, μία ώρα, υπερπροσπάθεια καλλιτεχνική. Α, μιλάς μια ώρα, δεν έχασα και τίποτα. Ποιος ξέρει, να πούμε, θα είσαι και εσύ τίποτα να πάει να γλύψεις κανένα φυστικό βούτυρο. Αντί για πραλίνα φουντοκιού με γεύση τσουρέκι. Αχ. Και η Γιούλα που λέει, μην ξεχάσεις να πεις για το κουνέλι. Δεν προλαβαίνω σήμερα, αλλά κάποια στιγμή ένα κουνέλι έφυγε από την Αιγύρα. Πέρασε τα ορεινά της κατάρας της διαδρομής αυτής στη Βόρεια Ελλάδα με καταρακτώδη βροχή και χαλάζι. Επειδή το κουνέλι κατά το κλουβί είχε ένα νάιλον, το κουνέλι κολυμπούσε όταν το ανακαλύψαμε πολύ μετά. Πήγε στο κάμπινγκ του Ρίο Αντίριο 2 μήνες, έφαγε 800 κιλά τριφύλι, γύρισε στην Αιγύρα όπου μετά είπανε ψέματα στον πρώην κατοχό του ότι το έφαγε μία αλεπού. Μάλλον το έφαγε ο Κυριώργης, αλλά πολύ το είχα συμπαθεί στο κουνέλι. Το έχω και φωτογραφία κάποια στιγμή. Έχουμε περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Λοιπόν, και η Μαρίτα που λέει, αχ, αυτό με τις σάρκες με στοιχιώνει από μικρή.
Έλα μωρέ, σιγά να πούμε, δεν έχει πάθει ποτέ απολέπιση. Μεγάλη πιτηρίδα έπαθε. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα. Είναι λίγο έτσι μεταφορικό, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα να το πω πάρα πολύ, γιατί και ήθελε να πεθάνει και δεν μπορούσε και έπρεπε να επέμβει ο ίδιος τον μπαμπάς που είχαν αυτή τη σχέση του Θεού ή Μήθεου, και να αποθεωθεί στο τέλος, καθώς είναι ο ίδιος αποφασίζει να πάρει τη ζωή του, αλλά δεν μπορεί μόνος του, για να κρατηθεί μια ισορροπία κτλ. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Αν την ψάξετε λίγο παραπάνω, που είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να βρείτε κάτι μυστικιστικό, κάντε ένα search στο Google και θα σας τα βγάλει. Και η Αρχοντούλα που λέει: εδώ λέει δεν ξέραμε ότι είχε εραστεί ο Ηρακλής. Λέει: θα ξέρουμε και την άλλη εκδοχή του μύθου. Δεν είχε μόνο έναν. Είχε πολλούς, είχε πάρει πολλούς παραμάζωμα. Και πάλι καλά που πέθανε. Και δεν θα είναι στο πάρτι στις 6 Ιουνίου, το Σάββατο που έρχεται, στο Dirty Blonde, στο Γκάζι. Γιατί θα ήταν λίγο προβληματικό. Θα έπρεπε να το τραβήξουμε το πάρτι μέχρι τις 8-9 το πρωί. Και είναι λίγο παράξενο, γιατί οι περισσότεροι από τα παιδιά που θα παίξουν μουσική είναι μιας αλφα ηλικίας και δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ανθυρά. Αυτό ήταν το μυθολόγιο και για σήμερα. Πάει, δεν έχει άλλο. Θα ξαναέχει μυθολόγιο την άλλη Τρίτη. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε την άλλη βραδινή μας καταπληκτική εκπομπή που ονομάζεται Έχω Μία Απορία. Σας θυμίζω, 13 του μηνός έχουμε την παράσταση με τις χίλιες αφίσες. Batman Begins. Γράφεται BUTT. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, 8 ώρα το βράδυ, είστε όλοι προσκεκλημένοι για την πρώτη από τις 70-80 συνεχείς παραστάσεις που δεν θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για μία ακόμα Τρίτη ήσασταν καμπόσοι με μια κονσόλα τόση εδώ στο μυθολόγιο. Very much I like που σας αρέσει και εσάς. Εμένα ούτως ή άλλως να τα εξιστορούμε αυτά τα πραγματάκια μας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά σας αφήνω εντάχει, καθώς έχει γεμιστά και δεν έχω δυστυχώς πραλίνα, φουντουκιού με γεύση, τσουρέκι να γλύψω. Οπότε θα γλύφω τις αναμνήσεις μου. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλό βράδυ σε όλους.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμόμετρο Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένες σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: κυρίες και κύριοι, να χαμηλώσουν τα φώτα της καμπίνας και την αφόγεια σε περίπτωση και επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τοπικό σχετισμό. Είναι ήδη συντρώνω από γουστή, καμπίνα έτσι στο εξωτερικό. Είμαι ηλίος για τον Division, reading live show this evening.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι δείκτες του ρολογίου να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, είτε είστε συντονισμένοι από την συχνότητα του Athens Free Radio 98,1 ή ρομαντική με τα ραδιοφωνάκια σας, είτε όλοι εσείς που είστε συνδεδεμένοι μέσω διαδικτύου στο www.free981.fm.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά με το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, μιας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα πολύτιμος. Αυτή η φίλη μου είναι η Golden Earring στο τραγούδι Radar Love. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Golden Earring από το 1973, σε ένα απόλυτα οδηγικό τραγούδι. Από τους Golden Earring φυσικά θα περάσουμε τώρα 10 χρόνια πίσω, στην προηγούμενη δεκαετία, στα 60's. Θα περάσουμε να ακούσουμε Animals, στο πασίγνωστο βέβαια House of the Rising Sun.

Αυτή είναι η Animals στο House of the Rising Sun. Ένα τραγούδι με ήχο καθαρά Νέας Ορλεάνης και φυσικά ένα τραγούδι που τους έχει κάνει να είναι ανεξίτηλοι στο χρόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με Dire Straits, Sultans of Swing και βέβαια στη long version. Καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές.

Dire Straits λοιπόν, Sultans of Swing, σε μια long version. Πάμε τώρα να περάσουμε στο μπάσο του John Paul Jones. Συγκεκριμένα πάμε να ακούσουμε Led Zeppelin και το τραγούδι Rumble On.

0: Νιου, το μεγαλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα decks, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Seventies, eighties, nineties. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

αυτός φίλοι μου είναι ο Tom Petty και οι Heartbreakers στο τραγούδι Running Down a Dream. Ένα τραγούδι που θα έλεγε κανείς φόρος τιμής στον Petty. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι μόλις 2 και κάτι δευτερόλεπτα, αλλά αρκετά ιδιαίτερο έτσι ώστε να μείνει ανεξίτηλο στην ιστορία των Clean Dirty Clear Water Revival.

Feel Like Making Love. Bad Company. Ένα τραγούδι του οποίου τα riff γράφτηκαν από το 19χρονο Paul Rodgers. Ο οποίος βέβαια τα είχε κρατήσει στο σιρτάρι του μέχρι που η μπάντα έκανε αυτό που έπρεπε. Πάμε να περάσουμε σε κάτι που καίει. Αυτή είναι η Blue Oyster Cult στο Burning For You.

Αυτό είναι το αληθινό rock and roll. Και αυτή βέβαια είναι η Free στο All Right Now. Πάμε να περάσουμε στους Who. Και πάμε

0: You really got me, the Kings.
1: Feel it for me.
0: Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Deep Purple. Αυτό είναι το Mistreated. Εννοείται στα φωνητικά ο David Coverdale.

0: 80s, 90s, Zeros Party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Persephone 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Persephone 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το χάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Athens Free Radio. Στους 98,1.

Νέα in the Sky ξεκίνησαμε τη δεύτερη ώρα του απόψινου Night Flight από το άλμπουμ Sirius των Alan Parsons Project. Ένα τραγούδι το οποίο τη δεκαετία του 90 ήταν σήμα κατά τεθέν των Chicago Bulls. Ήταν το τραγούδι με το οποίο έμπαιναν στο γήπεδο.

αυτό είναι ένα από τα απαγορευμένα τραγούδια, θα μπορούσε να πει κανείς, εκείνης της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα τραγούδι που είχε απαγορευθεί η μετάδοσή του από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς στην αργό η λέξη horse ήταν ένα πολύ πολύ σκληρό ναρκωτικό.

0: και συνεχίζουμε με τον Lou Reed και το Perfect Day. Ακούτε την εκπομπή Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Αυτός φίλοι μου είναι ο Lou Reed στο Perfect Day. Αν και ακούγεται σαν ένα γλυκό ρομαντικό τραγούδι για μια μέρα στο πάρκο με την αγαπημένη του, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι οι στίχοι κρύβουν μια μεταφορά για τη σχέση του Lou Reed με τα ναρκωτικά.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Τότο με το τραγούδι 99 από το 1979. Ένα τραγούδι που είναι εμπνευσμένο από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του George Lucas, την ταινία THX 1138. Μια ταινία στην οποία οι άνθρωποι, αντί να φέρουν ονόματα, είχαν αριθμούς. Και το 99 ήταν η κοπέλα που ερωτεύτηκε ο πρωταγωνιστής.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτός, φίλοι μου, είναι ο Stewart στο τραγούδι The Year of the Cat. Ένα τραγούδι που χρειάστηκε σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Μπορεί η μελωδία του πιάνου να υπήρχε. Ο Stewart όμως δεν μπορούσε να βρει τους στίχους. Τελικά την έμπνευση για τον τίτλο του συγκεκριμένου τραγουδιού την έδωσε ένα ανοιχτό βιβλίο στο τραπέζι της κοπέλας του με βιετναμέζικα ζώδια.

New Kid in Town από τους Eagles. Ένα τραγούδι που έγραψαν οι Eagles νιώθοντας την πίεση της επιτυχίας, καθώς έβλεπαν νέες μπάντες να έρχονται στο Los Angeles και ήξεραν ότι όσο ψηλά και αν βρίσκονται, κάποια στιγμή το κοινό θα έβρισκε το New Kid in Town και θα τους άφηνε στο περιθώριο. Πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Αυτή είναι η Wishbone Ash από το 1973 στο Everybody Needs a Friend.

Αυτό ήταν η Wishbone στο Everybody Needs a Friend. Ένα τραγούδι που θέλει να μας δείξει πως το progressive rock μπορεί να γίνει απίστευτα συναισθηματικό και ήρεμο.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Kansas στο Dust in the Wind. Ένα τραγούδι υπενθύμηση για το τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή μας. Πάμε τώρα να περάσουμε στον Bob Dylan, ίσως πρώτο τελευταίο τραγούδι μας για απόψε. Knocking on Heaven's Door.

Σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Αυτός ήταν ο Bob Dylan στο Knocking on Heaven's Door. Για να κλείσουμε λοιπόν το απόψινό μας live, έχω επιλέξει Moody Blues και Nights in White Satin. Εννοείται βέβαια ότι εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον όχι για την Τρίτη αλλά για το Σάββατο στο πάρτι του Athens Free Radio. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ροκάρετε, γιατί το ροκ δεν είναι μουσική, είναι τρόπο ζωής. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, η αγαπημένη σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι. Δεν το χάνεις με τίποτα. Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: καλύτερο 80s, 90s, zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγή του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: Το μεγαλύτερο 80s, 90s, Zeros party του καλοκαιριού. Dirty Blonde, Περσεφόνης 29 και Ιάκου Γκάζι, δίπλα στο σταθμό μετρό Κεραμικός. Ελάτε να χορέψουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros. Στα DEX, οι αγαπημένοι σου DJs και παραγωγοί του Athens Free Radio. Τιτανοτεράστια καλοκαιρινή παρτάρα. Σάββατο 6 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 10. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό. Στο Dirty Blunt, Περσεφόνης 29 και Ιάκου στο Γκάζι.
1: Δεν το κάνεις με τίποτα.
0: Για κρατήσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 690-9070-401 ή στείλε μήνυμα στο Facebook Messenger του Athens Free Radio.
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.